0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στίγμα.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura.
2: Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί. Για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.

0: σήμερα.
1: Γι' αυτό και σήμερα.
0: Δεν παρουσιάσαμε μέτρα.
1: Δεν σας παρουσιάσαμε αυτό που θα θέλαμε.
0: Αλλά ένα συνεκτικό σχέδιο, ένα νέο εθνικό όραμα.
1: Δεν μοιράσαμε υποσχέσεις. Σας παρουσιάσαμε αυτό που μπορούμε.
0: Ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης.
1: Για ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης.
2: Με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία.
3: Το σχέδιο δράσης μας θα αποφέρει τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια τον πρώτο χρόνο.
4: 1,5 δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων.
5: Αυτό θα το χρηματοδοτήσουμε εξ ολοκλήρου. Από το λεγόμενο μαξιλάρι των περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που θα περάσει στο δημόσιο έλεγχο.
6: 500 εκατομμύρια από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων.
7: Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την ανάκτηση της εργασίας, που όπως σας είπα έρχεται στα 5 δισεκατομμύρια στη διετία.
8: Αυτό τον πρώτο χρόνο θα χρηματοδοτηθεί κατά 1 δισεκατομμύριο από το ΕΣΠΑ 2007-2013
9: και 1 δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa.
10: Κατά 1,5 δις από τα 2,5 δις του ΕΣΠΑ 2014-2020
11: και η επενδυτική ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει εύκολα τα 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία
12: και κατά 500 εκατομμύρια από άλλα εξειδικευμένα ευρωπαϊκά εργαλεία για την αύξηση της απασχόλησης.
13: Κάτι που μεταφράζεται σε δύναμη πυρός πολύ άνω των 50 δισεκατομμυρίων σε ορίζοντα δεκαετίας.
1: Σήμερα δεν υποσχόμαστε, δεσμευόμαστε.
0: Σήμερα.
1: Γι' αυτό και σήμερα.
0: Δεν παρουσιάσαμε μέτρα.
1: Δεν σας παρουσιάσαμε αυτό που θα θέλαμε.
14: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
15: Παριστεροί και αριστερές. Γαμ***τε γιατί χανόμαστε.
16: Αλήθεια, πατριώτη.
17: The fight we have to do. And we shall win this fight.
18: Ξυπνήστε!
14: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
19: Έλα, καλημέρα, παιδιά, είδατε, το ζούμε για δεύτερη φορά, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, του Αλέξη, Τιμόθε, μην μου πεις ότι δεν σε έφτιαξα πρωί-πρωί, πες μου ότι δεν σου φτιάξα τη μέρα πρωί-πρωί.
20: Στάθη, καλημέρα. Μα, φίλε, ζαλίστηκα, έτσι. Τώρα πάω επιτόπου τώρα να παραγγείλω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν θα κάνω διαφήμιση. Όχι, θα πάρω ένα Τέσλα, ρε φίλε, με τόσα δισεκατομμύρια. Δεν μου θα μου βγουν και εμένα 50 χιλιάρικα να πάρω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Άρε, Τσίπρα, πού ήσουν τόσο καιρό.
19: Έλα, πάμε. Μας έλειψε, πάντως μας έλειψε. Πες ότι δεν μας έλειψε, μας έλειψε τώρα, εντάξει. Είναι το 2.0. Τσίπρας 2.0 το πρόγραμμα αυτό που ακούσαμε χθες. Το κοστολογημένο, έτσι, κοστολογημένο. Έχει κάνει καλό λογαριασμό. Άστο τι λογαριασμό έχει κάνει. Άστο που σου λέω. Λοιπόν, ωραία, είναι Παρασκευή, έτσι, όπως και σας καταλαβαίνετε, κάθε Παρασκευή το πάμε αλλού το πράγμα, είμαστε πιο χαβαλέ. Να είναι καλά και ο Αλέξης που μας έδωσε θέμα, έτσι, για να ξεκινήσουμε με κέφι, πανηγυρικά. Και τι έχουμε να ακούσουμε από το Μητσοτάκη τώρα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ωραία, τι έχουμε να ακούσουμε. Θα μας τρελάνει στην παπάντζα.

0: Chris Rea. Chris Rea, let's dance. Μα δεν σου έρχεται να χορέψεις ρε παιδί μου με όλα αυτά που έταξε ο Αλέξης. Και μόνο που έτσι που το ακούς σου φτιάχνει το κέφι. Α, δεν σημασία δεν θα γίνουν έτσι. Α, δεν είναι εφικτά, δεν έχει καμία σημασία. Είναι ωραίο ρε παιδί μου να μπορείς να πλάθεις έτσι μια πραγματικότητα μελλοντική έτσι κατά φαντασία. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, 45-670 καταρχάς πάρτε τηλέφωνο να παραγγείλετε τον καφέ σας από το φουνάρικο και ό,τι τραβάει ο ρεξής σας. Το αγαπημένο σας ρόφημα σας σερβίρετε στην καλύτερη του από το φουνάρικο, το οποίο ναι μεν έγινε γνωστό έτσι για όσα ζυμώνει και ψήνει 50 και πλέον χρόνια, αλλά τώρα ακόμα πιο διάσημο τα τελευταία χρόνια για τον καφέ του.
1: Είναι ο ηγέτης που όλοι περιμένουμε να αλλάξει την Ελλάδα, έτσι. Τώρα δηλαδή μετά την απέκτησε την εμπειρία που έπρεπε λόγω της απουσίας του. Έκατσε, διαλογίστηκε, τα βρήκε όλα, έτσι. Να, ήρθε με τις λύσεις. Τώρα τι να πει ο Μητσοτάκης δηλαδή μετά από τον Τσίπρα δηλαδή, έτσι. Περιμένουμε να ακούσουμε βέβαια για αυτόν, αλλά θα το δούμε.
0: Διαλογίστηκε. Καλά ένα διαλογίστηκε. Μη διαολίστηκε. Φοβάμαι, Τιμόθε. Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το φοιτητικό διαμέρισμα. Τη φοιτητική εστία γενικότερα. Όπου μείνει ο φοιτητής ή φοιτήτρια, το Welcome Store μπορεί να το εξοπλίσει με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται. Πας εδώ στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι, διαλέγεις το πακέτο το φοιτητικό και το παραδίδουν οπουδήποτε στην Ελλάδα. Με τις ευκολίες πληρωμής, τις γνωστές, Welcome Store. 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Welcome Store Ζακύνθου, πιο πολλές δόσεις, χαμηλότερες με τους διακανονισμούς, τους ευέλικτους διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου. Και καλά, αυτοί που πλέον ξεκινάνε τις σπουδές τους πετύχανε τους στόχους τους. Τι γίνεται με αυτούς που προετοιμάζονται για τους στόχους τους? Υπάρχει το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, Αλεξάνδρου Ρώμα 74 και στο 49510 για το γυμνάσιο και το λύκειο. Το νέο φροντιστήριο Όραμα. Παρέχει όλα τα εφόδια που χρειάζεται ο μαθητής ή μαθήτρια για να προετοιμαστεί συστηματικά και να είναι στο τέλος, να φτάσει στο τέλος με αυτοπεποίθηση, να δώσει τις εξετάσεις τις πανελλαδικές και να πετύχει την είσοδό του στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση.

0: για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ, λαδολέμονο και με μαγειρευτά τα μεσημέρια. Δεν το ξεχνάμε αυτό, 33409, τηλέφωνο για να μάθετε τι μαγειρεύει σήμερα το λαδολέμονο.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Στίγμα Radio. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
6: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4, εκτός Σαββάτου, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26 950 25 798.
11: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
12: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
14: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
15: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
16: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
17: Ποτέ άλλοτε δεν έγινε αυτό το πάρτι που γίνεται αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να σταματήσει αυτό το πάρτι. Το λέω πάρα πολύ καθαρά. Μα ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά. Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Δεν λέω πράγματα παράλληλα.
18: Sí, doctor.

Ξέρεις, ρε φίλε, εμείς μόνο θα διαγωνιστούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγωνιστεί άλλος. Αυτοί κάνουν αυτό που είναι να κάνουν όλοι, όλοι. Έτσι, και εμείς τρέχουμε σαν τους δαιμόνες να πούμε όλη μέρα να πληρώνουμε τα σπασμένα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Ρούσα, καλημέρα. Ο Τάσος ο Τουρίκης, Ρούσα μου.

It's my party. It's my party. Το πάρτι που θέλει να σταματήσει ο Αλέξης. Το πάρτι της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά τα ωραία λοιπόν. Τι μας είπε, τι μας είπε ο Αλέξης. Κάτι εκεί, κάτι μισθούς έταξε εκεί, κάτι. Κάτι θα καταργήσει τις πανελλαδικές, κάτι θα καταργήσει την Golden Visa, θα καταργήσει όλα με ένα νόμο, με ένα άρθρο και με ένα νόμο, έτσι. Με ένα νόμο και με ένα άρθρο.

Λοιπόν, έχουμε τη ΔΕΘ, όπως έχετε γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες. Περιμένουν τώρα οι Έλληνες, μας έχουν φλωμώσει όλα τα δισογραφικά sites και, οι εκπομπές ενημέρωσης ότι για τα μέτρα, αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Κούλης τώρα λίγο πριν τις εκλογές, καταλαβαίνετε, έχουμε εκλογές τώρα, αργά ή γρήγορα έχουμε εκλογές. Θα τάξει, λέει, εκπτώσεις πάλι. Ναι, στην προκαταβολή φόρου, λέει, για ελεύθερους επαγγελματίες, για επιχειρήσεις, αλλά από το 27, δηλαδή για το εκαθαριστικό του 28. Το ίδιο θα γίνει και με το... άλλο μωρέ εκεί, το τέλος επιτιδεύματος και αυτά. Σιγά σιγά, όχι μέσος όλα μαζί. Λίγο λίγο, μην καλομαθαίνουμε κιόλας. Ωρε ταξίματα. Αλλά σαν τα ταξίματα του Αλέξη δεν υπάρχουν. Τι είπε, πως θα δώσει 500 ευρώ το χρόνο σε κάθε φοιτητή. Τα ακούσατε το άλλο? Ναι, 500 ευρώ λέει σε κάθε φοιτητή στην επαρχία.

Πού θα τα βρει ρε τόσα λεφτά, συγγνώμη κιόλας ε. Αν κάνεις ένα λογαριασμό, πόσες χιλιάδες φοιτητές φοιτούν στην επαρχία? Αν κάνεις ένα λογαριασμό, δεν βγαίνει ρε, δεν βγαίνει. 500 ευρώ το μήνα είπε το εξάμηνο, πότε...

0: επιλογή που αφορά και τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές οικονομίες, τις περιφέρειες. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο. Αλλά και μια...
1: 5.000 δηλαδή το χρόνο. Κάθε χρόνο. Έτσι, όχι τον πρώτο χρόνο. 4 χρόνια είναι η σπουδή στο πανεπιστήμιο. 20.000 ευρώ την τετραετία που θα κυβερνήσει ο Αλέξης όταν κυβερνήσει. Έτσι, 20.000 για κάθε φοιτητή που σπουδάζει στην επαρχία μακριά από το σπίτι του. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι ξέρω, για παράδειγμα ο φοιτητής στα Γιάννενα που είναι γιαννιώτης θα πάρει το επίδομα, όχι. Οι άλλοι όλοι. Παιδιά, εντάξει. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Πολλά. Ξαφνικά θα νιώσουν όλοι πλούσιοι όταν ξανάρθει ο Αλέξης να κυβερνήσει. Τώρα τι κάνει τώρα αυτός? Τάζει. Για να εξασφαλίσει ότι θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή να το δέσει ρε παιδί με αυτό. Να το δέσει, να είναι σίγουρος ότι έτσι θα το πιάσει το ποσοστούλι. Και οι φοιτήτριες με τα 500 ευρώ το μήνα δεν θα θέλουν μετά να σπουδάσουν, θα θέλουν μόνο να περνάνε καλά. Girls just wanna have fun.

Εγώ πάω και ξανασπουδάζω πάντως. Πάω, αλήθεια. Και εγώ μαζί σου, Ειρήνη μου, καλημέρα, καλημέρα. Έλα να διαλέξουμε σχολή, Ειρήνη. Μόλις έτσι Αλέξης Καβατζάρη. Εντάξει, δεν νομίζω από τώρα. Την επόμενη εκλογική περίοδο. Θα ξαναγυρίσουμε. Το πανεπιστήμιο, όχι ανοιχτό πανεπιστήμιο. Κλειστό, παιδί μου, κλειστό. Εκεί θα πάμε να επιλέξουμε μια επαρχία να πάμε.

Φοιτητή είπε, δεν είπε, δεν μίλησε για όρια ηλικίας. Την ιδιότητα του φοιτητή πρέπει να φέρουμε. Καλημέρα Θοδωρή, καλημέρα. Έλα Θοδωρή, να ετοιμάζεσαι και εσύ, άντε, άντε. Πες και της Δώρας. $500 το μήνα για 10 μήνες, τι λες τώρα. Για 4 χρόνια, τι λες τώρα.

Δηλαδή φαντάσου τώρα αφού θα δίνει 500 ευρώ το μήνα στους φοιτητές που θα σπουδάζουν στην επαρχία μακριά από το σπίτι τους, τι έχει να δώσει στους άλλους από επιδόματα, ε! Για κάτσε, ε! Φανταστείτε!

0: φοιτητής για να ζήσει στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Άμα το ενίκιο έχει 300-400 ευρώ, θα με κράξουν φουλ. Γιατί δεν έχει τόσο, έχει πάνω από 4-5 εκατοστάρικα σίγουρα. Οπότε εξαρτάται πώς θες να τη βγάλεις και τι άνεση έχεις. Άρα... Δεν θέλει ένα-200.
0: Ένα-200 ναι, ένα φοιτητή. Ναι. Εσύ που μένεις μόνη σου.
1: Όχι, μένω με τους γονείς μου.
0: Άρα εσύ πόσα χρήματα πιστεύεις χωρίς ενίκιο χρειάζεται κάποιος.
1: Για το μήνα,
0: ναι.
1: Ένα 400. Ναι.
0: Και τι βάζουμε σε αυτό το 400.
1: Τις εξόδους, τα ψώνια. Ζούμε στην Ελλάδα, κόσμο.
0: Πόσα χρήματα χρειάζεται ένας φοιτητής για να ζήσει στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Άμα το ενίκιο έχει 300-400 ευρώ.
2: Στην Αθήνα, στην Αθήνα. Αυτή ζει με τον μπαμπά και τη μαμά, έτσι. Άρα δεν είναι, αυτή δεν επιδοτείται. Δεν θα επιδοτηθεί αυτή. Δεν θα επιδοτηθεί αυτή. Είναι μια χαρά.

0: Έτσι λοιπόν με 500 ευρώ το μήνα, όταν έρθει ο Αλέξης να κυβερνήσει, θα περνάνε οι φοιτητές ζωή χαρισάμενοι, ρε. Θα ξαναγεμίσουν τα κλαμπ, οι καφετέριες. Πάμε, πού θα τα χαλάει τα 500 ευρώ. Μπορεί να τα κάνουν ταξίδια βέβαια, εντάξει, παίζει και αυτό. Λοιπόν, όχι ότι έτσι με το Μητσοτάκη ακούμε λιγότερα ψέματα, έτσι. Όχι με, ότι με το Μητσοτάκη ακούμε λιγότερα ψέματα.
1: Είχατε δεσμευτεί το 2019 για την προσωπική διαφορά και τον νόμο Κατρούγκαλου. Θα τον καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου. Όχι μόνο δεν καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου, πατήσατε πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου και συνεχίσατε.
2: Είχαμε πει ότι θα διορθώσουμε αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου.
3: Καθαρές κουβέντες λοιπόν. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται.
4: Από το βήμα αυτό λοιπόν δηλώνω σήμερα ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει εφάπαξ πλήρως και σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας μέσα στο 2020 τα αναδρομικά ποσά που δικαιούνται βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2: Θα σας πω με βεβαιότητα ότι θα αρχίσουμε να κόβουμε και την εισφορά αλληλεγγύης εντός του 2020. Πιστεύω ότι μπορούμε και εντός 2021 να καταργηθεί πλήρως η εισφορά αλληλεγγύης. Δεν θα υπάρχει.

0: Υπόθεσή μου λοιπόν, το επαναλαμβάνω,
1: μάλιστα,
0: είναι η εισφορά αλληλεγγύης το 23 να αποτελεί παρελθόν για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.
2: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
3: Στράφω εγώ, χρόνο.
4: Είδατε πόσα χρόνια έλεγε για την εισφορά αλληλεγγύης. Έχει ξεκινήσει από το 19, το 20 και φτάσαμε στο 23 και δεν την είχε καταργήσει ακόμα.
5: Ερώτηση είναι στα φάγκο, γιατί δεν το πιάσα το θέμα από την αρχή. Με εισοδηματικά κριτήρια ή χωρίς? Άντε πάρτε όποιοι μπαίνουν, παίρνουν λεφτά δηλαδή, να ξέρουν. Μαμά είναι δηλαδή, θα μπει πολλοί κόσμος στα πανεπιστημία. Θα έχουμε πολύ δηλαδή το επίπεδο σπουδών, η μόρφωση, συγγνώμη, πανεπιστημιακής. Θα είναι πολύ high, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ.
4: Αυτά τώρα κοίταξε, δεν τα λένε όλα αυτά ποτέ. Δεν τα λένε αυτά όλα, Τιμωθέ. Λέμε έτσι, πετάμε τον τίτλο, τα ψηλά γράμματα μετά. Τα ψηλά γράμματα μετά θα προσγειωθούν ανώμαλα πολύ. Τι να πει, ας πούμε, μπορούσε να ξεστομίσει να πει σε κάθε φτωχό φοιτητή? Όχι, δεν το λες, γιατί με αυτόν να κυβερνάει

0: Δεν ξέρω αν έχεις τίποτα κοσμήματα έτσι οικογενειακά, ξέρω εγώ, εκεί τη συζύγου και αυτά σε καμιά θηρίδα, έτσι. Άμα τον δεις και έρχεται να κυβερνήσει, ξέρεις θα κάνεις. Τον παλιό τον τρόπο, τον παραδοσιακό. Θα τα θάψεις κάπου, να μην φαίνονται, γιατί αυτός λέει θα τα καταγράψει.
1: Επίσης, στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε
2: 1 δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa.
1: Κατάργηση της Golden Visa.
0: Ναι, ναι.
3: Μέσα από την Πατριωτική Σφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο, δεν περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα λέει, έτσι. Δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνεις στο Ριχάρδο. Θα τα πηγαίνεις στο Τζίπρα, Ειρήνη. Αυτός θα τον κλείσει και το Ριχάρδο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ω Θεέ μου. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Oh, what a feeling! What a feeling!

Πάμε σιγά σιγά τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. Θυμίζω 45-670 να πάρετε τηλέφωνο να παραγγείλετε τον καφέ σαν τον Φουρνάρικο και ό,τι τραβάει ο ρεξί σας από τον υπέροχο, πλουσιότατο, πολυπίκυλο, φρεσκότατο μπουφέ του. Με σφολιάτες, πίτες ταψιού, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις, σαντουιτσάκια, μπριοσάκια, αραβικές. Ωραία πράγματα για κάθε στιγμή της ημέρας. Το ψωμί της ημέρας, βουτήματα ολόφρυσκα και χωρίς ζάχαρη, γλυκά και παγωτά, παγωτίνια φοβερά, τα παγωτίνια πήλιο, φοβερά, φοβερά. Σε πολύ μεγάλη ποικιλία γεύσεων.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
8: Τι είναι αυτό?
7: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
8: Ποια πρόσωπα?
7: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
8: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
7: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
8: Πότε, λέει?
7: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
8: Πού?
7: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
9: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
10: Στίγμα Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.

0: καλημέρα σας.
1: Άστο διάολο, πρωί πρωί.
2: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
3: Χαίρετε παιδες.
4: Ξυπνήστε.
5: Σήμερα αύριο θα έχει το γάλα.

0: Πάμε. Παρασκευάρα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα στους φίλους μας. Το Μάγκη, καλημέρα Μάγκη. Βαγγέλη, Γιώργο, καλημέρα. Ειρήνη, καλημέρα. Ο Μάκης, παιδιά, είναι η Θάκη αυτή τη στιγμή μιλάμε. Κακώς καλημερίζω στην Κεφαλονιά γιατί είναι η Θάκη. Μου ανέβαζε βιντεάκια χθες από τις φρίκες. Καλημέρα στην Καλαμάτα την κούκλα.
1: Αυτό το δε θα είναι μόνιμη, κάτι μου θυμίζει ρε παιδί μου, ένα ανέμφια, κάπως έτσι τον έλεγανε αυτόν την εισπορά, δηλαδή δεν θα είναι μόνιμο, απλά θα το κουβαλάνε και τα αγκόνια μας. Δεν πάμε πουθενά να πνιγούμε, λέω εγώ.
0: Πόσο μεγάλο ψέμα τελικά ήταν αυτό το, αυτός ο φόρος Βενιζέλου, πόσο μεγάλο ψέμα ήτανε ότι θα είναι προσωρινός. Βέβαια θα μου πεις η έννοια του προσωρινού. Έτσι, σε βάθος χρόνου, εξαρτάται από το βάθος του χρόνου το προσωρινόν, κατάλαβες. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Είναι σχετική η έννοια του προσωρινού.
2: Την Κυψέλη και δεν μπορείς να το κρατήσεις, να το πας αυτό το σπίτι να το πουλήσεις και να πας να αγοράσεις σε μια πιο φτωχή περιοχή, στο Περιστέρι. Και αν δεν μπορείς και στο Περιστέρι, να πας σε μια ακόμα πιο φτωχή περιοχή, στην Αγία Βαρβάρα. Και αν δεν μπορείς, να πας στη Σαλαμίνα. Και αν δεν μπορείς, να μένεις στη Σαντήρη.
0: όχι δα. Τα θυμάστε αυτά, έτσι, τα θυμάστε αυτά. Τα θυμάστε αυτά.

0: Λοιπόν, ήταν ένας κάποια στιγμή που πουλάγε ένα αυτοκίνητο. Ένα Volkswagen Sirocco. Μια που Αλέξης έτσι θυμηθήκαμε όσα είχε πει τότε για τον ένφια και τα λοιπά, πώς μπορείς να πληρώνεις λιγότερο ένφια, να πάει να μείνεις αλλού, ας πούμε.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστολός.
1: Ναι, ναι.
2: Μια αγγελία έχετε βάλει στο ίντερνετ.
1: Ναι, καλά, ποια?
2: Για ένα Sirocco.
1: Sirocco?
2: Ναι, ναι.
1: Τι Sirocco?
2: Για ένα Sirocco, Volkswagen.
1: Α, το Volkswagen.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, Sirocco.
2: Μάλιστα.
1: Είναι.
2: Μπορούμε να... Καταρχήν είναι χρονολογία σε 9 γράφεται, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι χρονολογία σε 9.
2: Και η τιμή του είναι στα 12.000 που γράφετε.
1: Όλα τα ξέρετε. Τι με παίρνετε να με ρωτήσετε?
2: Όχι, απλά που είσαστε που να μπορέσω να έρθω να το δω.
1: Α, εδώ είμαι εγώ. Εσείς που είστε?
2: Αγία Βαρβάρα είμαι.
1: Απαπαπαπα. Ναι.
2: Ναι, γιατί?
1: Εγώ είμαι στην Ερυθρέα.
2: Ναι, Ερυθρέα είσαστε.
1: Ναι, τώρα.
2: Αμάν.
1: Πώς θα έρθετε εδώ πέρα, πώς θα σας δεχτώ εδώ πέρα? Μπορεί να μας πάρει κανένα μάτι ότι έρχεστε από την Αγία Βαρβάρα, να το πούμε μετά στη γειτονιά, να με δέχονται.
2: Το κατάλαβα.
1: Τι δεν καταλάβατε, κύριε? Θα έρθει άνθρωπος από την Αγία Βαρβάρα στο σπίτι μου? Σας παρακαλώ.
2: Γιατί, τι είναι η Αγία Βαρβάρα?
1: Τι είναι η Αγία Βαρβάρα, τώρα χρειάζεται να σας πω τι είναι η Αγία Βαρβάρα.
2: Ναι, αν μπορείτε δηλαδή να μου πείτε.
1: Τι να σας, δεν καταλαβαίνετε από μόνο σας τώρα. Σας λέω, μένω ναι, Ερυθρέα, είμαστε το ίδιο. Είμαστε στην ίδια κοινωνική τάξη.
2: Α, έχουμε διαφορά κοινωνική τάξη.
1: Δεν έχουμε.
2: Νομίζω ότι έχετε, δεν μιλάτε καταρχήν όμορφα και από τον τρόπο που μιλάτε, καταρχήν δεν με ξέρετε και δεν σας ξέρω βέβαια.
1: Ναι, αλλά κατάλαβα τι είστε ακριβώς. Παίρνετε την Αγία Βαρβάρα.
2: Δεν σας μιλάω με τον τρόπο που μιλάτε εσείς. Αν έχετε πρόβλημα κοινωνικών τάξεων, με συγχωρείτε πολύ, δικό σας το θέμα, αλλά νομίζω πως δεν μιλάτε καθόλου όμορφα.
1: Εντάξει, μπορεί και να μην μιλάω τώρα, τι να σας πω, αλλά ας κρατάμε κάτι καλό. Κρατήστε ότι σας μιλάω. Μένω στην Νέα Ερυθρέα και σας μιλάω.
2: Μάλιστα.
1: Δέχομαι και μιλάω μαζί σας. Τώρα καλά ή κακά,
2: Χάρη δηλαδή μου κάνετε.
1: Θέλετε να συναντηθούμε κάπου σε μια ενδιάμεση περιοχή που μας πάρει κανένα μάτι?
2: Όχι, εμένα ναι.
1: Εμένα.
2: Εσάς να σας πάρει μάτι.
1: Μαζί σας, ναι.
2: Σοβαρολογείτε. Κοιτάξτε να δείτε, η κοινωνική μου κατάσταση και γενικά η κοινωνική μου συμπεριφορά δεν μου αρμόζει κατά τον τρόπο που μου μιλάτε και δεν.
1: Δεν ξέρω την κοινωνική σας κατάσταση, κύριε, ξέρω που μένετε.
2: Μπράβο.
1: Μπορεί να έχετε φίλα στην Αγία Βαρβάρα. Τέλος πάντων. Μπορεί, αλλά θα μας δει κανένα μάτι, θα καταλάβουνε. Θα ρωτάει η γειτονιά.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θα αλλάζουν ράφι στο σούπερ μάρκετ όταν με βλέπουν δίπλα.
2: Αχα.
1: Αν αντιληφθούν ότι έχω πάρει και χρήματα από εσάς.
2: Μάλιστα.
1: Α.
2: Αχα.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε,
1: θα υποψιαστούν ότι με ακουμπήσατε κιόλας.
2: Σοβαρά.
1: Ναι.
2: Τελικά έχετε τρομερά ψυχολογικό πρόβλημα.
1: Εγώ.
2: Α, τρομερά.
1: Όχι, αγαπητέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μέσα στην Ερυθρέα τι πρόβλημα να έχω?
2: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Το αυτοκίνητο.
2: Γεια σας. Κρατήστε το και φάτε το.
0: Κατάλαβες τι γίνεται? Άντε τώρα να κατέβει ο άλλος, ας πούμε, για να μην πληρώνει πολύ ένφια, να κατέβει την Ερυθρέα να πάει στην Αγία Βαρβάρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, Αλέξη μου, δεν γίνονται.
3: Ανοίξε ένα σπίτι στην Κυψέλη και δεν μπορείς να το κρατήσεις, να το πας αυτό το σπίτι να το πουλήσεις και να πας να αγοράσεις σε μια πιο φτωχή περιοχή, στο Περιστέρι. Και αν δεν μπορείς και στο Περιστέρι, να πας σε μια ακόμα πιο φτωχή περιοχή, στην Αγία Βαρβάρα.

0: Και έτσι δεν καταργήθηκε ποτέ ο ένφια. Μειώθηκε λίγο βέβαια, δεν μπορώ να πω, μειώθηκε λίγο επί Νέα Δημοκρατία, εντάξει. Τα 7 χρόνια που κυβερνάει τώρα, πόσα είναι, 7 δεν είναι 7. Τον μείωσε λίγο, 7 χρόνια, εντάξει. 7, συν τα 4 του Αλέξη, συν τα άλλα τα προηγούμενα εκεί μέσα στα μνημόνια. Κοντεύουμε 15 χρόνια με ένφια. 15. Χρόνια με τον ένφια. Τον παντρευτήκαμε τον ένφια, όχι απλά ήταν προσωρινός. Πατριωτικό καθήκον είχε πει ο άλλος, ο Γιάννης με ένα νι. Θυμάστε το, ε? Το Γιάννη. Αχ. Ή ο άλλος εκεί, ο Αλεξιάδης, ο πρώην. Ήταν εκεί ο Αλεξιάδης, δεν ήταν διοικητής του. Πού τι ήταν, δεν ήταν πριν γίνει βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός.
1: Για το 15 θα έχουμε τον ίδιο ένφια που είχαμε και το 14. Καλός ή κακός, δεν μπορέσαμε να τον αλλάξουμε, θα είναι αυτός. Με μικρές αλλαγές σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.
2: Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του ένφια. Ο ένφια, φίλες και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Ο ένφια λοιπόν, κατά ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί.
0: Βούλτεψη ήταν αυτή, βούλτεψη. Έτσι να φρεσκάρουμε λίγο τις μνήμες ορισμένων, γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό έχουν κοντή μνήμη. Καλημέρα στα ψηλά βουνά, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατογύριακο, Σπύρο Φαραέ. Πολλές μουσικάρες, λέει ο Σπύρος. Σπύρο, αγαπημένε, να περάσεις καλά το weekend.

πίστα στη Λιθακιά, λέει, ζητάει προσωρινή άδεια 2 ημερών για να γίνουν οι αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο. Drift, drift. Καλημέρα στην Αλέζ. Υπεύθυνοι και υπόλογοι για ό,τι συμβεί θα είναι οι διοργανωτές. Ένα είναι αυτοί οι αγώνες που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες περιφέρειες. Εάν λοιπόν, λέει, η περιφέρεια δεν δώσει αυτή την άδεια, δεκάδες αυτοκίνητα αγωνιστικά και εκατοντάδες άνθρωποι που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα θα αναγκαστούν να γυρίσουν πίσω. Καλά παίζει τέτοιο σενάριο, ε? Αυτοί είμαστε, λέει, μια δυστυχία, μια μαυρίλα. Καλημέρα Τάσο Τζίμι, καλημέρα στον Νότο. Καλό Σαββατοκύριακο Τάσο μου επίσης. Οδηγώ, λέει, προς το Γαϊτάνι και έχω σκοτώσει 2 αρουραίους ήδη. Έλα μωρά. Μια που είπες τώρα ότι οδηγείς προς το Γαϊτάνι και τα λοιπά, είχαμε σοβαρό τροχείο χθες, διασταύρωση εκεί στην Αγριλιά. Επί της Ζακύνθου Κερίου δηλαδή, στο κόμβο που βρίσκεται το ιδιωτικό πολυιατρίο Γαλινός. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, οι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν πάρα πολύ σοβαρά, 2 άτομα, και βρίσκονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Έτσι λένε οι πληροφορίες, δεν τις έχω διασταυρώσει, γιατί εδώ στη Ζάκυνθο βάζουν και λίγο σάλτσα. Την τρίχα την κάνουν τριχιά. Ελπίζουμε να είναι καλά όλοι όσοι ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Το σίγουρο είναι ότι κάποιος έκανε μια δολοφονική παράβαση, ενέργεια. Το είναι σίγουρο. Σε μια επικίνδυνη διασταύρωση που δεν έχει, που έχει περιορισμό.

0: Καλημέρα στον άνθρωπο που μου ταξιδεύει το ραδιοφωνικό μου σόου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Στο πήγε μου για τον Καστό.
0: Μάλιστα, πάμε για Καστό. Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα, καλημέρα. Επίσης φίλε μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Καλημερούδια, καλημερούδια. Σε ευχαριστώ πολύ, καλέ μου φίλε. Αλήθειες λέμε, Τάκη μου, αλήθειες λέμε. Αλήθειες λέμε.

Λοιπόν, με μαγικά δεν πετυχαίνεις τους στόχους σου. Με άμπρα κατάμπρα και τέτοια δεν θέλεις όραμα. Θες το φροντιστήριο όραμα δίπλα σου. Για το φροντιστήριο όραμα και για τους μαθητές γυμνασίου, αλλά και κυρίως για τους μαθητές ηλικίου. Γιατί εντάξει, το γυμνάσιο είναι η στήριξη, στο γυμνάσιο είναι η καθοδήγηση για τη συστηματική μελέτη. Αλλά το λύκειο αλλάζουν τα πράγματα. Τη στιγμή που θα μπει ο μαθητής στην πρώτη λυκείου, τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, μια καινούργια αρχή. Είναι όμως η βάση της επιτυχίας. Κάλεσε σήμερα 2695.

0: το λύκειο με το όραμα δίπλα σου. Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης όραμα.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: By the rivers of Babylon.
7: Ξυπνήστε!
8: Ξυπνήστε! Τη φάγανε την Ελλάδα, την κατάπιανε την Ελλάδα, τη ρουφήξανε την Ελλάδα και τώρα θα σας αφήσω.

Καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα. Ταμπουρδάκος πάλι χθες, ο Ταμπουρδάκος. Έλυσε το γρίφο.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ, ο οποίος μελετούσε τους ψαλμούς της Βίβλου, ανακάλυψε ότι μια φίλη, μάλλον, όχι ένας φίλος, μια φίλη.

περιλαμβάνονται μέσα στον Ψαλμό 137. Παρακαλώ, ορίστε. Εντάξει, δεν μας κάνει και εντύπωση πολύ, γιατί είναι και λίγο gospel η Bonnie M. Έτσι, είναι και λίγο gospel. Ζήσει, καλημέρα, Ζήσει. Καλημέρα, Ζήσει, Παράσκη. Πού είσαι, ρε, Ζήσει, πού είσαι. Πήγες διακοπούλες, μου φαίνεται, πάλι τον Αύγουστο, έτσι την έκανες, έτσι. Μάκη την προβατίνα, λέει ο Ζήσης. Μάκη, καλημέρα.

Όπως καταλαβαίνετε, έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος, έτσι. Παρασκευάρα, γαρ. Και κάντε το γαργάρ. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει.

Γιατί κάπου λέει θα χρειαστούν ομπρέλες το Σαββατοκυριακό. Εδώ δεν έχουμε αφού μας τίποτα. Είδατε τι έκανε στο Αγρίνιο χθες, έτσι? Ωραία, χαλάζει, μιλάμε. Χαλάζει σαν βερίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο.

Καλημέρα Πολίνα, καλημέρα Πολίνα. Καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μουσικάρες λέει. Μουσικάρες. Εντάξει ρε παιδί μου. Στο Άμστερνταμ τώρα. Καλημέρα Ελένη. Στο Άμστερνταμ. Γιατί βρέχεις, βρέχει. Είχε να βρέξει στην Ευρώπη. Κάτι μήνους. Είχε κάτι μήνους να βρέξει, Κοντέψα να ξεραθούν οι τουλίες.

Ρομπινές λέει, θα ακούσουμε Ρομπινές. Έλα ρε Ρομπινές. Αυτά είναι. Τι να κάνουμε, Τάσο, δεν χαλάμε χατήρι, το ξέρεις, το ξέρεις πολύ καλά.

Δεν έμεινε μολόχα, λέει. Ξηρασία. Ξηρασία.

Σόφια ποντίκια στους δρόμους είναι δυσφήμιση για το νησί μας. Ο επικεφαλής της κίνησης πολιτών, ο Γιάννης Κοκκίνης, μεταξύ άλλων ανέφερε αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερη καθαριότητα. Ευτυχώς το καλοκαίρι σιγά σιγά μας αποχαιρετά. Ξεβρωμίσει λίγο τόπος.

Show Me Love, Robin S. Πάρε άλλη τραγουδάρα, Πολίνα, πάρε άλλη. Cleavers and Cole, A Deeper Love. Δυναμώστε το, δυναμώστε το.

Για ζέσταμα, για ζέσταμα. Για ζέσταμα. Extended. A deeper love. Cleavage and coal. Η Νάξος λέει είναι ο καλύτερος ανερχόμενος προορισμός της Ελλάδας για τους Γερμανούς. Έτσι τουλάχιστον αναφέρει ταξιδιωτική ιστοσελίδα μέσα από εκτενές αφιέρωμα παρουσιάζει στο νησί ως μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, όμορφες παραλίες, πολιτισμό και ηρεμία μακριά από το μαζικό τουρισμό. Θα συμφωνήσω. Έχω πάει στην Άξο, παιδιά. Είναι... Μοιάζει πολύ με τη Ζάκηθο. Η φύση της έχει από τα νησιά των Κυκλάδων που έχουν πράσινο. Στην πλειολεξία λες, δεν αποκλείεται. Δεν είμαι Κυκλάδες, κάπου αλλού είμαι.

Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων είναι άλλωστε. Έτσι, πολύ θεματικό όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Εξαιρετικά πλούσιο και πολύ θεματικό. Κατά πράσινα τοπία, αμμώδεις παραλίες, αρχαιολογικά μνημεία, ελαιώνες, ορεινά χωριά. Απείραμθος, τι ωραία. Ωραία, ωραία. Πανέμορφη η Νάξος. Το χαλέ. Η Χαλκή με τα στενά και ήσυχα δρομάκια της.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο. Για να δούμε τι να βάλω τώρα. Έχω δύο εδώ επιλέξει. Άντε να κάνω χατήρια. Άντε. Λοιπόν, 33409, θυμίζω το τηλέφωνο του Λαδολέμονου για τις παραγγελίες σας από Δευτέρα έως και Σάββατο, τα μεσημέρια και με μαγειρευτά. 33409, παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι μαγειρεύει κουζίνα σήμερα, εκτός από τα στανταράκια και τα κορυφαία ψητά του βέβαια. Ποιοτικό κρέας, αριστοτεχνικό ψήσιμο και fast track delivery. Η σχολική χρονιά

0: Την άλλη Παρασκευή θα έχουμε τον αγιασμό. Ένα break το Σαββατοκύριακο για να φύγουν τα λιβάνια. Και τη Δευτέρα θα πάτε να πάρετε βιβλία. 49-5-10 το φοιτητήριο Όραμα είναι πάντα κοντά στους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου για τη σωστή προετοιμασία, τη στήριξη και την καταλυτική βοήθεια για να πετύχετε τους στόχους σας. Τη Δευτέρα πάλι μαζί, μέχρι τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά,
2: γεια χαρά,
3: γεια χαρά,
4: γεια χαρά,
5: μας υποχρέω.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Στίγμα. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
7: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
9: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

everything. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. So βεβαίως το καλοκαιράκι μια χαρά κρατεί. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός και θα είναι τουλάχιστον για το επόμενο δεκαήμερο, που μπορώ να σας διαβεβαιώσω σύμφωνα με τα δελτία του καιρού, έτσι δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Δηλαδή θα έχουμε 35, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, για Σεπτέμβρη 35-36 βαθμοί, δεν είναι και το πλέον σύνηθες. Πολύ υψηλό ποσοστό υγρασίας, το λέμε και το ξαναλέμε. Ο καιρός αυτός θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, τουλάχιστον για μία εβδομάδα ακόμα. Λοιπόν, μέχρι τις 12 μαζί, Γρηγόρης Μπάστας, Σπύρος Λιβέρης, εδώ μαζί σας. Μπορείτε να μας ακούτε πάντα διαδικτυακά, stigmafm.gr, είναι το site. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να στείλετε το δικό σας μήνυμα, είτε γραπτό είτε ηχητικό, ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση, καταγγελία, ό,τι θέλετε. Έχετε τις εφαρμογές Viber και WhatsApp, εσείς επιλέγετε εν πάση περιπτώσει ποια θα χρησιμοποιήσετε. Φυσικά ουδόλως είμαστε μόνοι, καθημερινά μαζί μας είναι η Levante Ferries. Η Levante Ferries πραγματοποιεί αυτή την περίοδο μέχρι και τα μέσα του μήνα 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο, και μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ακριβείς ώρες των δρομολογίων μέσω του site levanteferries.com, και από εκεί να κάνετε την αγορά του εισιτηρίου σας. Είναι η πιο εύκολη διαδικασία, η πιο γρήγορη, χωρίς να αγχωθείτε, να ταλαιπωρηθείτε τρέχοντας τα εκδοτήρια στο λιμάνι. Βεβαίως πάντα μαζί μας είναι ο Μπράτης, είναι η εταιρεία Μπράτης δηλαδή, και Πράτη σωστά, επισκεπτόμενος στον Πράτη, γιατί δεν είναι μόνο ότι βρίσκεις όλα τα ίδια συγκεντρωμένα σε ένα μεγάλο χώρο, αλλά είναι και οι τιμές. Οι τιμές είναι προσιτές, είναι εξαιρετικές, είναι άκρως ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και είναι καθημερινές. Ήδη για το σπίτι, για την επιχείρηση, ακόμα και για εξωτερικούς χώρους, το καλοκαίρι εδώ είναι, δεν έχει φύγει. Όλα τα διαθέτει ο Μπράτης, τα διαθέτει και συμφέρει, μπορώ να πω. Λοιπόν, σήμερα τι έλεγα, ότι είναι 4 Σεπτεμβρίου, βεβαίως, γιορτάζει η Ερμίνα, η Ερμιώνη, ο Μωυσής, η Ροζαλία, η Οκεανία, τι ωραίο όνομα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό. Είναι Διεθνής ημέρα λοιπόν Ταεκβοντό. Γιορτάζεται με πρωτοβουλία βέβαια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Δεν είναι τυχαία η ημερομηνία που έγινε αυτή η επιλογή, διότι στις 4 Σεπτεμβρίου του 1994, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταεκβοντό ως Ολυμπιακό άθλημα. Και για πρώτη φορά είδαμε αγώνες Ταεκβοντό σε Ολυμπιάδα το 2000 στο Σίδνεϊ. Επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία. Λοιπόν, πάμε σε σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου. Ήταν το 1682 όταν ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατήρησε για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί και το όνομα του κομήτης του Halley. Ήταν το 1821 όταν δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης Παναγιώτης Καρατζάς. Το 1828 αρχίζει η αποχώρηση των Τούρκο-Αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατ' εφαρμογή της Συνθήκης της Αλεξάνδρειας. Θα ολοκληρωθεί 20 Σεπτεμβρίου. Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Θα λήξει 29 Αυγούστου με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Το 1905 γεννήθηκε η Μέρι Ρενό, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα.
Το 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, δηλαδή το σημερινό Champions League, όπου η Sporting Λισαβόνας νίκησε, ήρθε ισόπαλη μάλλον με την Παρτιζάν Βελιγραδίου με σκορ 3-3. Το 1978, 4 Σεπτεμβρίου, ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος υπουργός εξωτερικών της χώρας που γίνεται επίσημα δεκτός στην Σοβιετική Ένωση. Το 1989 πέθανε ο Ζόρζ Σιμενόν, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ. Και τέλος ήταν 1998, όταν δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.

Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή στην πορεία θα ασχοληθεί με θέματα εκπαίδευσης. Να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι τα σχολεία μας. Μην νομίζετε, 11 Σεπτέμβρη έχουμε τον αγιασμό. Την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Σε μία εβδομάδα θα έχουμε τον αγιασμό στα σχολεία. Και από Δευτέρα 14 του μήνα ανοίγουν τα σχολεία. Να δούμε λοιπόν πόσο έτοιμοι είμαστε και σε επίπεδο καθηγητών, σε επίπεδο σχολικών υποδομών. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα που απασχολούν πάντα την εκπαιδευτική κοινότητα, με τα οποία θα ασχοληθούμε στην πορεία.

να ρίξουμε μια ματιά στην κεντρική επικαιρότητα, να πούμε ότι αναμένεται με ενδιαφέρον το τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι θα φέρουν δηλαδή οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Έχει οριστικοποιηθεί το πακέτο των μέτρων με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών με ορίζοντα έως το 2030. Αυτό αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Αναμένεται να παρουσιαστούν φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες, για πολύτεκνους, για μεσαία τάξη, για χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, συνταξιούχους κτλ. Θα τα δούμε στην πορεία όμως όλα αυτά. Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Κάιρο, δηλαδή στην Αίγυπτο, για να συναντηθεί εκεί με τον πρόεδρο της χώρας Αμπντέλ Αλ Σίσι, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βέβαια για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο. Σε μια σειρά από θέματα βέβαια. Περιλαμβάνεται και ο συντονισμός για το ζήτημα της Λιβύης, αλλά και η οριστική διευθέτηση του καθεστώτος της Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Ένα θέμα το οποίο είχε φέρει σε σύγκρουση την ελληνική κυβέρνηση με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση.

0: αντιλαμβάνονται πολύ ως άστοχοι, επικίνδυνοι, ερωτηματικά βάζω έτσι, ανησυχητική, για κάποιους άλλους άκρους ικανοποιητική, την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στο πρόγραμμά του στην ΔΕΘ, όταν έκανε αναφορά πως θα φορολογηθούν και οι θηρίδες στις τράπεζες για την περίφημη πατριωτική εισφορά, αυτό που λέγαμε, για το 1% που πρέπει να δώσουν οι πολύ πολύ πλούσιοι, το 1% της χώρας. Είχε πει ο πρώην Πρωθυπουργός, θα δώσει 1% ως πατριωτική εισφορά. Και αυτή η εισφορά περιλαμβάνει και φορολόγηση θηρίδων τραπεζικών. Και αντιλαμβάνεστε ότι αρκετοί έχουν, για να μην πω πολλοί, έχουν ξεσηκωθεί για, για αυτές τις εξαγγελίες. Σπύρο μου, τι κάνεις, καλή σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν έχεις θηρίδα. Λοιπόν... Πατριωτική εισφορά. Πώς το ακούς? Πατριωτικό.
1: Να το δω να υλοποιείται.
0: Ναι, ναι, να το δω.
1: Για να υλοποιηθεί βεβαίως θα πρέπει να γίνει πρωθυπουργός.
0: Εννοείται.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Και μέχρι να γίνει πρωθυπουργός, αν ποτέ το καταφέρει για μία ακόμα φορά, θα περάσουν κάποια χρόνια, φαντάζομαι. Οπότε μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα τότε και οι συνθήκες να είναι διαφορετικές. Οπότε θα κάνει μία αναπροσαρμογή.
0: Ναι. Ναι, ναι, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, να πάμε σε δύο θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Θα αναφερθούμε στην σύλληψη δύο μελών στην Ζάκυνθο, μελών εγκληματικής οργάνωσης, όπως αναφέρει και το δελτίο από την αστυνομική διεύθυνση, οι οποίοι κατόπιν σχετικών ενταλμάτων συνελήφθησαν. Η σύλληψή τους έγινε μεσημέρι 1 Σεπτεμβρίου εδώ στο νησί και κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, αποθήκευση όπλων, πώληση όπλων, μιλάμε για κακουργήματα. Οι ίδιοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν, πήραν την προθεσμία, φυσικά κρατούνται αφού κατηγορούνται για κακουργήματα και θα οδηγηθούν, όπως έχουμε ενημερωθεί, αύριο στην εισαγγελία Ζακύνθου. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι, αφορά ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο, δυστυχώς, που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον δρόμο των Αμπελοκήπων, όπου ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστες γερμανικής καταγωγής, γυναίκες, ξέφυγε από την πορεία του για άγνωστο λόγο και συγκρούστηκε με τοπικά με ένα δίκυκλο το οποίο οδήγαγαν επίσης δύο αλλοδαποί, ένας άντρας και μία γυναίκα ρουμανικής καταγωγής. Αποτέλεσμα αυτού είναι, από τη σύγκρουση, ήταν να τραυματιστούν πάρα πολύ σοβαρά οι δύο που επέβαιναν στο δίκυκλο, οι οποίοι φυσικά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, φέρουν σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις εκτός από κατάγματα σε άλλα σημεία του σώματος. Το πολύ σοβαρό είναι οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γι' αυτό και άμεσα διασωληνώθηκαν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου και πιθανότατα σήμερα να γίνει η διακομιδή τους σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσουν οι γιατροί. Είναι πάντως και οι δύο πάρα πολύ σοβαρά στην υγεία τους. Ευχόμαστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα.
1: Μακάρι.
0: Ναι.
1: Ένα ακόμα θλιβερό γεγονός.
0: Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο το ενοικιαζόμενο ξέφυγε από την πορεία του διότι είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Η γυναίκα που το οδηγούσε και έχασε τον έλεγχο και έγινε η μοιραία αυτή η σύγκρουση.
1: Δεν αργεί να γίνει το κακό.
0: Ναι, και ειδικά σε δρόμους που δεν γνωρίζουν. Εντάξει, και άνθρωποι που, τέλος πάντων, δεν μένουν εδώ και επισκέπτονται το νησί.
1: Βλέπω πάντως πολλές φορές, διασχίζοντας την Λομβάρδου, πόσο εύκολα κάποιοι, και από ό,τι μπορώ να διακρίνω δεν είναι Ζακυνθινοί, πόσο εύκολα κάνουν αναστροφή.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, το έχω δει και εγώ αυτό.
1: Για να
0: και είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Γλιτώσουν κάποια μέτρα πορείας προκειμένου να επιστρέψουν φυσιολογικά, νόμιμα στην πορεία που θέλουν. Πόσο εύκολα κάποιος στην παραλιακή κάνει επιτόπια αναστροφή, δημιουργώντας χάος κυκλοφοριακό, ακούγοντας τα εξαμάξεις από κάποιον ο οποίος ενδεχομένως περνάει εκείνη την ώρα και ευνηδιάζεται από αυτή την κίνηση. Πάλι καλά που δεν έχουμε δει και χειρότερα στην παραλιακή. Όχι ότι δεν έχουμε δει τροχαία και σοβαρά κάποιες φορές και θανατηφόρα κάποιες άλλες, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε δει πολύ περισσότερα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή 11 του μήνα, σε μια εβδομάδα από σήμερα, ανοίγουν τα σχολεία.
0: Αγιασμό δεν ανοίγουν.
1: Εντάξει, ανοίγουν τα σχολεία. Νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Θα γίνει ο αγιασμός, θα γίνει η διανομή των βιβλίων και από την Δευτέρα, 14 του μήνα, ξεκινάει η πρώτη εβδομάδα κανονικών μαθημάτων. Ήδη οι εκπαιδευτικοί από 1η Σεπτεμβρίου έχουν επιστρέψει στα πόστα τους για την προετοιμασία της σχολικής χρονιάς. Ήδη έχουμε δει έναν οριμαγδό ανακοινώσεων και από την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ζακύνθου και από την ΔΑΚΕ, που τους εκπαιδευτικούς δηλαδή που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία, που αντιδρούν σε πολλά από τα όσα λέει η ΕΛΜΕΣ. Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά. Έχουν εκδοθεί πάρα πολλές ανακοινώσεις. Τις τελευταίες μέρες έγιναν και κάποιες τοποθετήσεις στα τοπικά μέσα και του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του κυρίου Πόθου, και του αρμόδιου αντιδημάρχου παιδείας, του κυρίου Ακτύπη. Θα κάνουμε σήμερα έτσι μια σύνοψη όλων αυτών. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όλους τους θεσμικούς παράγοντες, να δούμε ποιο είναι το επίπεδο προετοιμασίας των σχολικών μονάδων στη Ζάκυνθο εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Και είναι γνωστό το πρόβλημα με τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Δεν είναι βέβαια μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν πρόβλημα στέγασης. Οι εκπαιδευτικοί που έρχονται δηλαδή στη Ζάκυνθο για να υπηρετήσουν και δεν βρίσκουν εύκολα χώρο για να στεγαστούν. Είναι και άλλες βέβαια. Και άλλοι πέραν των εκπαιδευτικών οι οποίοι έρχονται και δυσκολεύονται. Υπάρχει μια κίνηση, μια πρωτοβουλία και από τη ΔΑΚΕ, θα τη συζητήσουμε στην πορεία, με ξενοδόχο, με έναν ξενοδοχειακό όμιλο για τη στέγαση των εκπαιδευτικών, και εδώ υπάρχουν αντιδράσεις. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Τα ίδια βιώνουμε κάθε χρόνο τέτοια περίοδο.
0: Κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια.
1: Η ίδια συζήτηση επιστρέφει πάντα. Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, όχι απλά να ξεκλειδώσουμε τις πόρτες και να μπουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μέσα. Πρέπει τα σχολεία να έχουν εκπαιδευτικούς, να υπάρχει καθαριότητα, οι αίθουσες να είναι λειτουργικές, να υπάρχει εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις να είναι ασφαλείς, να υπάρχουν όλα εκείνα τα αυτονόητα που δημιουργούν συνθήκες σωστές για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Ακούμε κάθε χρόνο ότι έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, έχουν γίνει κάποιες συντηρήσεις. Από την άλλη, είτε γονείς, είτε εκπαιδευτικοί, ή κάποιες φορές και η διοίκηση, η δευτεροβάθμια ή αντίστοιχα η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συμφωνούν ή διαφωνούν. Όλα αυτά θα κάνουμε μια προσπάθεια να τα προσεγγίσουμε σήμερα.
0: Και πάντα έχουμε... όλοι θέλουν το καλύτερο, έτσι, εντάξει. Όλοι θέλουν το καλύτερο.
1: Αλλά πολλές φορές μαζί με το καλύτερο προσπαθούν να προωθήσουν και τα κομματικά συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Αυτό υπάρχει πάντα στο συνδικαλισμό, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αυτό συμβαίνει. Οπότε πρέπει να διατηρούμε μια επιφύλαξη απέναντι σε όλα και σε όλους. Δεν υπάρχει το απόλυτο. Φέτος έχουμε νέους μόνιμους διορισμούς, έχουμε προσλήψεις αναπληρωτών όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε έργα και παρεμβάσεις σε κάποιες σχολικές μονάδες, έχουμε το νέο πειραματικό γυμνάσιο, έχουμε και καταγγελίες για κάποια κενά σε σχολεία, για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, για υποδομές, για διαδικασίες που δημιουργούν εντάσεις σε διοικητικές διαδικασίες εννοώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της στέγασης, όπως είπες.
0: Αυτό είναι διαχρονικό πρόβλημα.
1: Μπορεί να διορίζει το κράτος έναν εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο, αλλά αν δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός αυτός να βρει σπίτι ή αν δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδά του,
0: θα φύγει.
1: Τη διαμονή του, τη διατροφή του κλπ. Λογικό είναι να ψάξει.
0: Βέβαια. Τι θα κάνει ο άνθρωπος, θα κοιμάται σε αυτό.
1: Τι μπορεί να κάνει, ναι.
0: και δεν είναι, δεν το είπα τυχαία. Να κοιμάται σε αυτή.
1: Θέλω να πω ότι δεν αρκεί ο διορισμός για να λυθεί το πρόβλημα, για να έχουν δασκάλους στα σχολεία και καθηγητές. Πρέπει να φροντίσει το κράτος έτσι ώστε αυτοί που έρχονται στη Ζάκυνθο για να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, με το δημόσιο συμφέρον είναι να υπάρχει παιδεία στην Ελλάδα, πρέπει να μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Παίρνουν που παίρνουν μισθούς πείνας. Να μην μπορούν να καλύψουν ούτε καν τα έξοδα διαμονής με τις τιμές που έχουν φτάσει τα νίκαια στη Ζάκυνθο ιδιαίτερα, γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά στη Ζάκυνθο ιδιαίτερα. Είναι δισεύρετα τώρα.
0: Ναι. Μα δεν είναι μόνο το ύψος του ενοικίου, Σπύρο μου, είναι ότι δεν μπορούν και εύκολα να βρούνε σπίτι για να νοικιάσουν. Ακόμα και αν είχαν την οικονομική δυνατότητα. Δεν είναι εύκολο. Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
1: Ακριβώς. Δεν είναι κάτι. Γι' αυτό έχουν ανέβει και τα ενοίκια και είναι πολύ λίγα βέβαια τα διαθέσιμα. Και εντάξει, να καταλάβουμε και εκείνους οι οποίοι διαθέτουν κάποια ακίνητα προς ενοικίωση, προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Και όταν γνωρίζουν ότι αν τα λειτουργήσουν δίνοντας με βραχυχρόνια μίσθωση τα καταλήμματα αυτά, θα κερδίσουν πολλά χρήματα περισσότερα. Οπότε λογικό είναι να προσανατολίζονται εκεί και να αποφεύγουν.
0: Ναι.
1: Την μίσθωση, την μόνιμη σε κάποιους εκπαιδευτικούς από τους οποίους έχουν να λαμβάνουν για την περίοδο του χειμώνα. Εντάξει, κάποιοι τα συνδυάζουν, δηλαδή σου ναι. λέει θα σου δώσω εγώ το κατάλημα από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι τον Απρίλιο, αλλά θα πρέπει να μου το ελευθερώσεις γιατί το καλοκαίρι εγώ θα το χρησιμοποιήσω
0: ναι.
1: δίνοντας το Airbnb. Όλοι το κάνουν αυτό.
0: Ναι, και
1: έρχονται σε δεινή θέση βέβαια
0: ο εκπαιδευτικός να το δεχτεί.
1: Οι εκπαιδευτικοί και όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί, γενικότερα οι εργαζόμενοι. Που
0: οι εργαζόμενοι, ναι, δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί, βέβαια.
1: Διαμένουν σε αυτού του είδους τα καταλήμματα. Φέτος, από ό,τι είδαμε, υπάρχει μια προσφορά από τον όμιλο ξένου. Σε συνεργασία με την ΔΑΚΕ δίνονται κάποια δωμάτια σε ξενοδοχεία του ομίλου για
0: 100 δωμάτια.
1: Όλη την περίοδο.
0: Και με ένα συμβολικό
1: σχολική,
0: ποσό.
1: Με ένα συμβολικό ποσό 100 ευρώ,
0: ναι, ναι.
1: αν θυμάμαι καλά. Με τη μόνη έτσι, με τον μόνο αστερίσκο ότι στην αρχή της σχολικής περίοδου και στο τέλος, όπου τα ξενοδοχεία λειτουργούν και φιλοξενούν τουρίστες, ενδέχεται κάποιος εκπαιδευτικός να υποστεί την ταλαιπωρία και να μετακινείται από ένα δωμάτιο ή από ένα ξενοδοχείο σε ένα άλλο.
0: Ναι, του ομίλου.
1: Του ομίλου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνιμη λύση αυτή, αλλά σίγουρα είναι μια προσφορά και μια βοήθεια σημαντική. Mm-hmm.
0: Για την οποία υπάρχουν αντιδράσεις. Από...
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί λέει η άλλη πλευρά ότι αυτή είναι η υποχρέωση του κράτους και δεν μπορούμε εμείς να ζούμε με χορηγίες.
0: Ναι, ναι. Ναι. Είναι γνωστά,
1: κάποιων ανθρώπων, έχουμε... ξενοδόχων κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι γνωστά, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι. Και θα τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Τι είναι έτοιμο, τι δεν είναι έτοιμο, ποιος ευθύνεται για το ότι δεν είναι έτοιμο και κυρίως τι θα συμβεί αν πάει κάτι στραβά από την πρώτη μέρα. Να θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς και στη Ζάκυνθο είχαμε αρκετά περιστατικά bullying μεταξύ των μαθητών.
0: Ναι.
1: Και εντός των σχολικών μονάδων και εκτός, βέβαια η κύρια ευθύνη
0: είναι εντός.
1: Είναι εντός για των εκπαιδευτικών. Η ευθύνη στο βαθμό που τους αναλογεί, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι γεγονότα που μας προβλημάτισαν πραγματικά. Μας απασχόλησαν ούκο λίγες φορές. Κάποια από αυτά τα περιστατικά ξεπέρασαν τα σύνορα της Ζακύνθου και έγιναν θέματα σε πανελλήνιο επίπεδο. Ελπίζουμε ότι φέτος δεν θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Ότι έχουν γίνει βήματα, γιατί έχει γίνει μια προσπάθεια πολυεπίπεδη τα τελευταία χρόνια ενημέρωσης του κόσμου, ευαισθητοποίησης πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουν πιάσει τόπο αυτές οι προσπάθειες. Έχει κάνει κάποιες προσπάθειες και ο Δήμος εδώ, κάνοντας κάποιες ημερίδες με την συνδρομή ειδικών, προσπαθώντας να ενημερώσει
0: ναι.
1: τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς στο βαθμό που μπορεί να το κάνει, και οι γονείς έχουν προσπαθήσει από τη δική τους την πλευρά σε επίπεδο συλλογικό να οργανώσουν κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις ενημερωτικές.
0: Και κάποια σχολεία έχουν ψυχολόγους, έχουν κοινωνικούς λειτουργούς και τα λοιπά, που έχουν διοριστεί, εννοώ.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
6: Τι είναι αυτό?
5: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
6: Ποια πρόσωπα?
5: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
6: Τον Ξένο, τον Γυριώτη με τη γυναίκα του.
5: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
6: Πότε, λέει?
5: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
6: Πού?
5: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
6: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
7: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Συνέχεια εδώ στον Στίγμα, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 10. Σπύρος Λιβέρης, Γρηγόρης Μπάστας, μέχρι τις 12. Και πριν περάσουμε στη θεματολογία που σας είχαμε προαναγγείλει για σήμερα, να πω ότι πριν από λίγο έγινε και η αεροδιακομιδή των δύο αλλοδαπών επισκεπτών που τερματίστηκαν πάρα πολύ σοβαρά στο χθεσινό τροχαίο, εκτός ακίνητου βεβαίως. Διασωληνωμένοι και οι δύο και σε κρίσιμη κατάσταση όπως έχουμε ενημερωθεί.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους οι άνθρωποι γεροί.
0: Λοιπόν, πάμε στο,
1: στο θέμα μας τώρα. Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε όλες τις ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί τις τελευταίες μέρες από τους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς, θέλοντας να αναδείξουμε τα προβλήματα και να δούμε το επίπεδο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Να πούμε ξεκινώντας ότι η ΕΛΜΕΣ πάντα ήταν και παραμένει δραστήρια σε επίπεδο συνδικαλιστικό. Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο ανήκει σε μια παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, δεν είναι κρυφό. Η ΕΛΜΕΣ λοιπόν καταγγέλει κυρίως απόκρυψη κενών εκπαιδευτικών από τους νεοδιόριστους, υποστηρίζοντας ότι δεν εμφανίστηκαν όλα τα διαθέσιμα κενά στους πίνακες. Αναφέρει έλλειψη διαφάνειας στην διαδικασία κατανομής και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, απορρίψεις αιτημάτων απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών σε άλλα σχολεία της Ζακύνθου, ακόμη και όπου σύμφωνα με την ΕΛΜΕΣ υπήρχαν λειτουργικά κενά. Θεωρεί ότι η επίκληση της εύρυθμης λειτουργίας χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να μην ικανοποιούνται αιτήματα εκπαιδευτικών. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν σημαντικά κενά και ελλείψεις που δεν επιτρέπουν να παρουσιαστεί η εικόνα ότι όλα είναι έτοιμα. Θέτει ζήτημα ανεπαρκών παρεμβάσεων και συντήρησης σχολικών κτηρίων καθώς και ζητήματα ασφάλειας. Θέτει πολύ έντονα το στεγαστικό των εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι οι μισθοί και τα ενίκια καθιστούν δύσκολη την παρανομή των νεοδιορισμένων και αναπληρωτών. Σε γενικότερο πολιτικό επίπεδο καταγγέλει υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, μεγάλες τάξεις και συγχωνεύσεις τιμημάτων.
0: Ναι.
1: Με μια φράση ΕΛΜΕΣ λέει ουσιαστικά ότι η εικόνα «όλα είναι έτοιμα» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με βασικούς άξονες τα κενά, τη διαφάνεια, τις τοποθετήσεις, τις αποσπάσεις, τις υποδομές και τη στέγαση. Οι ΔΑΚΕ, οι συνδικαλιστές που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία, είναι μειοψηφία.
0: Ναι,
1: στο συλλογικό όργανο το συνδικαλιστικό των εκπαιδευτικών στις δευτερομάθειες εκπαίδευσης, εκδίδει ξεχωριστές ανακοινώσεις, κινείται σε διαφορετική γραμμή και ασκεί κριτική και στην ίδια την ΕΛΜΕΣ και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Καταγγέλει περιστατικό με μέλη του ΠΑΜΕ της συνδικαλιστικής παράταξης των εκπαιδευτικών στην ΕΛΜΕΣ που πρόσκειται στο ΚΚΕ στην είσοδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την υποδοχή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, το οποίο υποστηρίζει ως μορφή face control και αφήνει εχμές για καταγραφή στρατολόγηση εκπαιδευτικών. Μιλάει για έλλειψη ενημέρωσης και θεσμικής συνεννόησης μέσα στην ΕΛΜΕΣ, υποστηρίζει ότι οι μέλη του ΔΣ δεν ενημερώθηκαν για συγκεκριμένες ενέργειες. Ζητά διαφάνεια στην ανακοίνωση των κενών, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να έχει λειτουργικούς λόγους για τον τρόπο, η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμει το προσωπικό στα σχολεία. Κατηγορεί την ΕΛΜΕΣ για επιλεκτική μνήμη και ελλιπή διαφάνεια, θέτοντας και το θέμα των λαϊκών φροντιστηρίων αλληλεγγύης και ζητώντας στοιχεία για το πλαίσιο, τους υπεύθυνους και τα αποτελέσματά τους. Για τη στέγαση όμως, η ΔΑΚΕ κάνει μια πρακτική, κατά την άποψή μου, παρέμβαση. Εξασφάλισε, όπως αναφέρει σε μια τελευταία ανακοίνωσή της, τη δυνατότητα φιλοξενίας νεοδιόριστων και αναπληρωτών σε ξενοδοχείο της Ζακύνθου με 100 ευρώ το μήνα, αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Αυτό σε συνεργασία με έναν ξενοδοχειακό ομίλο, τον Όμιλο Ξένου.
0: Ναι, ναι.
1: Παράλληλα, τονίζει ότι η ξενοδοχειακή λύση δεν αποτελεί μόνιμη λύση και ζητά θεσμική αντιμετώπιση του στεγαστικού. Με μια φράση, αν θέλαμε να το πούμε, η ΔΑΚΕ λέει ουσιαστικά ναι στα προβλήματα και στη διαφάνεια, αλλά όχι στη μονοπόληση της εκπροσώπησης από την ΕΛΜΕΣ και να ελέγχονται με στοιχεία τόσο η διοίκηση όσο και οι ίδιοι οι συνδικαλιστές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να,
0: να ανοίξουμε,
1: μιλήσουμε, ναι, ανοίξουμε τα θέματα και να μιλήσουμε
0: με τον πρόεδρο
1: πρώτα απ' όλους με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΣ Ζακύνθου, τον κύριο Φώτη Προβή.
0: Ναι.
1: Τι κάνετε, κύριε Προβή, καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Κύριε Μπάθη, κύριε Λιβέρη, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Και πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε περαστικά στους συνανθρώπους μας οι οποίοι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Ευχόμαστε το καλύτερο να είναι περαστικά οι άνθρωποι να μπορέσουν να επανέλθουν κανονικά στη ζωή τους. Ξεκινάμε όντως άλλη μια σχολική χρονιά με πολύ συγκεκριμένα προβλήματα και ζητήματα. Να δώσουμε τη γενική εικόνα πρώτα απ' όλα για να έχει, γιατί προφανώς η Ζάκη μας ενδιαφέρει γιατί εδώ ζούμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν ζούμε σε μια γυάλα, είμαστε κομμάτι ευρύτερο. Το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι πέρυσι προσλήφθηκαν 50.000 αναπληρωτές στην πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άρα ο αριθμός πάνω κάτω θα κοιμαθεί περίπου στα ίδια επίπεδα. Και για φέτος έχουν εξασφαλιστεί μόλις 36.000 πιστώσεις. Εμάς μας αρέσει, ξέρετε, να μιλάμε με στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι αμήλικτα. 14.000 λοιπόν κενά με το καλημέρα σας για την εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό αποτυπώνεται και στη Ζάκυνθο. Να πούμε ότι πριν, στο τέλος Αυγούστου, στη Ζάκυνθο υπήρχαν 110 κενά, σε σύνολο 340 εκπαιδευτικών. Το 33% περίπου δεν υπήρχε εκπαιδευτικός για να κάνει μάθημα στους μαθητές. Μιλάω για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το συγκεκριμένο στοιχείο.
1: Ναι.
2: Έγιναν 36 προσλήψεις νεοδιορίστων. Να πω χαρακτηριστικά για να έχουν εικόνα και οι ακροατές σας, ότι από τους 36 αυτούς νεοδιόριστους συναδέλφους, σε μόνιμη θέση εργασίας μιλάμε, οι 10 περίπου, ίσως και παραπάνω, ζήτησαν νόμιμα και πήραν, όπως έχουν το δικαίωμα, άδεια ανατροφής τέκνου, λοχίας ή λοχίας, νόμιμες άδειες. Η μία περίπτωση συναδέλφου ζήτησε παράταση ορκομοσίας, δηλαδή ζήτησε να ορκομοστεί ένα χρόνο αργότερα, όπως έχει νόμιμα το δικαίωμα. Και να το πούμε και αυτό για να ακουστεί και στον αέρα, είχαμε για πρώτη φορά και στη Ζάκυνθο, στην Ελλάδα αυτό, στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτό έχει γίνει νόρμα, άρνηση για μόνιμη θέση διορισμού. Εκπαιδευτικός δηλαδή σε μόνιμη θέση εργασίας που διορίστηκε, είπε πολύ απλά: δεν θέλω τη μόνιμη θέση εργασίας.
1: Ήρθατε σε επαφή με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό για να δούμε τους λόγους?
2: Δεν είναι. Όχι, προφανώς, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό καταρχάς δεν είναι μόνο στη Ζάκη, δεν είναι πανελλαδικό το φαινόμενο. Το είχαμε ακούσει και σε άλλες περιοχές, από επαφές που είχαμε με άλλα σωματεία δευτεροβάθμιας, πλέον και στη Ζάκη.
0: Εκπαιδευτικός λοιπόν.
2: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι.
0: Εκπαιδευτικός λοιπόν αρνήθηκε τον μόνιμο διορισμό του. Τον μόνιμο διορισμό του σε σχολείο της Ζάκυνθου.
2: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
1: Ναι, μήπως όμως η μία περίπτωση είναι μια περίπτωση που μπορεί να τύχει. Έχει προσωπικούς λόγους. Να άλλαξε προσανατολισμό.
2: Δεν είναι μια περίπτωση στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, για την περίπτωση της Ζάκυνθου λέω τώρα, επειδή είπατε ότι συνέβη και.
2: Είναι ευρύτερο φαινόμενο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε περιπτωσιολογικά και να μιλάμε ουσιαστικά. Όταν σε όλη την Ελλάδα έχουμε παρετήσεις νεοδιορίστων και παλαιότερων μονίμων, έχουμε και παρετήσεις παλαιότερων μονίμων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή με 15, 20, 25 χρόνια σηκώνονται και φεύγουν. Αυτό λέει πάρα πολλά. Για όποιον θέλει φυσικά να ακούσει, όποιος θέλει να ψάχνει.
1: Μήπως έχουν καλύτερες απολαβές στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε ότι τα φροντιστήρια δίνουν και παίρνουν.
2: Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν ικανοποιούνται. Δεν είναι μια δουλειά η οποία είναι πραγματικά ελκυστική. Εμείς αυτό το έχουμε επισημάνει σε ανακοινώσεις μας. Η ΕΛΜΕ, το Σωματείο των Εκπαιδευτικών, αυτό το έχει επισημάνει. Και ας δούμε ο καθένας τι λέει απέναντι σε αυτό.
0: Σε ό,τι αφορά.
2: Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, για να έχουν εικόνα και ο κρατός σας, αρνείται με το αστρονομικό ποσό των 820 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το μηνιάτικο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν έξτρα. Δηλαδή στους γιατρούς, ας πούμε, στο νοσοκομείο, ξέρω ότι υπάρχουν έξτρα. Κάποιες εφημερίες κλπ.
2: Όχι απλώς δεν υπάρχει έξτρα, αλλά. Όταν ο εκπαιδευτικός μετακινείται σε 2 και σε 3 σχολεία, το ελληνικό κράτος επιλέγει την πιο οικονομική αποζημίωση για την πιο οικονομική για το ίδιο το κράτος αποζημίωση στον εκπαιδευτικό. Αν για παράδειγμα εσείς μεταβαίνετε, για παράδειγμα μένετε στη χώρα και μεταβαίνετε, το βασικό σας σχολείο είναι στο Καταστάρι και πηγαίνετε και μία μέρα στην Βολήμα για να συμπληρώσετε το ωράριό σας, ενώ τις 4 μέρες πληρώνεστε και πηγαίνετε στο Καταστάρι, δεν αποζημιώνεστε για τη μετακίνηση. Δηλαδή τα έξοδα 28 χιλιόμετρων κάθε μέρα τα βάζετε από την τσέπη σας.
1: Μάλιστα.
2: Και πληρώνεστε όταν πηγαίνετε στη Βολήμα μόνο για τη διαδρομή από το Καταστάρι μέχρι τη Βολήμα.
0: Άρα λοιπόν σε ό,τι αφορά τα κενά για να ανακεφαλαιώσουμε, τώρα είναι σε ποσοστό 33%?
2: Όχι,
0: μειωθεί, λοιπόν, έχει μειωθεί.
2: Από τους 36 λοιπόν είναι ο διόριστος,
0: ναι, ναι.
2: Οι 12 ή 13 πρακτικά δεν θα είναι στη Ζάκυνθο.
0: Άρα θα είναι 24 για παράδειγμα.
2: Έχουμε περίπου 23 με 24 με ο διόριστος. Προχθές εξαγγέλθηκε η πρόσληψη περίπου 60 αναπληρωτών,
0: ναι.
2: Όπου μένει όμως να δούμε αν θα δεχτούν όλοι. Ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση.
0: Κατά συνέπεια έχουμε αρκετά κενά και τη φετινή...
2: Ξεκινάμε στην καλύτερη των περιπτώσεων με 40 κενά σε όλα τα σχολεία της Ζακύνθου.
0: 40 κενά.
1: Πέρσι την αντίστοιχη περίοδο σε ποια κατάσταση ήμασταν?
2: Ήμασταν περίπου στα ίδια.
1: Τα ίδια.
2: Και ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο είπε ότι έχει διαθέσει τις 30 τις 36.000 πιστώσεις πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι αφορά...
2: Άρα μιλάμε για 6.000 πιστώσεις πανελλαδικά. Φυσικά, να το τονίσουμε και αυτό για να έχουν εικόνα και οι ακροατές σας, δεν είναι όλα τα σχολεία στην ίδια κατάσταση πανελλαδικά.
0: Mm-hmm.
2: Το Υπουργείο έχει επιλέξει κάποια σχολεία να τα καλύψει σε ποσοστό 95-97%.
0: Ναι, και κάποια άλλα σε πολύ πολύ χαμηλότερο ποσοστό.
2: Ναι, είναι όμως πολύ συγκεκριμένα. Τα σχολεία αυτά είναι τα πρότυπα και τα πειραματικά. Άλλη μια απόδειξη λοιπόν της κατηγοριοποίησης των σχολείων. Αν το παιδί σας πηγαίνει σε πρότυπο πειραματικό, θα έχει καθηγητή από την πρώτη μέρα. Αν είναι από τα μία άριστα, δηλαδή από αυτά που δεν αξίζουν, δεν θα έχει καθηγητές από την πρώτη μέρα. Αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε την κατηγοριοποίηση σχολείων. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος νοήμων άνθρωπος που να μπορεί να τον αμφισβητήσει.
1: Τώρα υπάρχει πρόβλημα και με την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εδώ στην Ζάκυνθο.
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά τα πανελλαδικά προβλήματα αποτυπώνονται και στη Ζάκυνθο. Δεν υπάρχουν κάποιες. Προφανώς υπάρχουν σε κατά τόπους ιδιαιτερότητες, αλλά η γενική κατεύθυνση της μη κάλυψης των κενών στα σχολεία, της υποχρηματοδότησης εκπαίδευσης, των εξαθλιωτικών πραγματικών μισθών των εκπαιδευτικών, δεν μπορεί να μην ισχύει και στη Ζάκυνθο.
1: Όπως το λέτε, είναι σαν να το επιδιώκουν να μένουν κενά. Το εννοείτε.
2: Όχι, δεν μιλάω για τη Ζάκυνθο, δικά μιλάω πανελλαδικά.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά και στη Ζάκυνθο το ίδιο πράγμα, το ίδιο μοτίβο.
2: 50.000 κενά, 36.000.
1: Άρα, θέλετε να μας πείτε ότι επιδιώκουν να υπάρχουν κενά στα σχολεία, να μην να υπάρχουν.
2: Ό,τι ακριβώς γίνεται και στην υγεία, όπου με κάθε τρόπο υποβαθμίζεται η δημόσια υγεία, παιδιατρική κλινική Ζάκυνθο δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Παρά τις διάφορες μπομποφανίες που ακούμε από εδώ και από εκεί από διάφορους παρατρεχάμενους κυβέρνηση, παιδιατρική.
1: Με μπαλώματα βολεύεται. Η κατάσταση αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Με μπαλώματα από ιδιώτες οι οποίοι έχουν, και τους ευχαριστούμε για τους ευχαριστεί και το Σωματείο των Γιατρών της Ζακύνθου. Τους ευχαριστούμε και εμείς, γιατί έχουν το φιλότιμο και την καλή διάθεση να έρθουν. Δεν είναι υποχρεωμένοι, ξέρετε.
1: Ναι, είναι και έχουμε και κάποιες αποσπάσεις κατά διαστήματα.
2: Εμείς στο κράτος πληρώνουμε φόρους.
1: Ναι.
2: Δεν πληρώνουμε φόρους σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος ξαναλέω με την καλή του την καρδιά έρχεται και τον ευχαριστούμε.
1: Ναι.
2: Το κράτος λοιπόν οφείλει να έχει εδώ παιδιατρική σε πλήρη λειτουργία. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτά είναι αντικειμενικά γεγονότα. Δεν θα συζητήσουμε τώρα περί ανέμων και υδάτων.
0: Όπως αφορά...
2: λοιπόν υποβαθμίζεται η υγεία, ομοίως υποβαθμίζεται και η παιδεία. Όταν οι μισθοί των γιατρών είναι πραγματικά μισθοί εξαθλίωσης και δεν μπορούν να επιβιώσουν, για ποιο λόγο θα να μπορέσει να έρθει ένας γιατρός και να δηλώσει τη Ζάκυνθο? Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τους εκπαιδευτικούς.
0: Και ακόμα και αν έρθει ένας εκπαιδευτικός στη Ζάκυνθο, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να βρει στέγη. Το στεγαστικό είναι
2: το ζήτημα.
0: Τεράστιο
2: όπως
0: πρόβλημα.
2: Και για τους υγειονομικούς. Τεράστιο το ζήτημα της στέγης. Και ξαναλέμε ότι εμείς ως φορολογούμενοι αποδίδουμε τους φόρους μας στο κεντρικό κράτος.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
2: Το κεντρικό κράτος δεν μας αποδίδει τους φόρους μας ούτε σε μισθό,

0: ανακοίνωσε για ολόκληρη τη Μακεδονία πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση. Όταν στο σύνολο των εκπαιδευτικών, των κτηρίων της εκπαίδευσης.
1: Ναι, ας μείνουμε στη Ζάκυνθο, σας παρακαλώ, διότι όχι, δεν έχουμε χρόνο απεριόριστο.
0: Ναι, μείνουμε στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο, λοιπόν, που υπάρχει οξυμένο το πρόβλημα της στέγασης, όφιλε το κράτος, σε αυτό αποδίδουμε φόρους.
2: Ναι. Να βρει τη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα.
1: Δεν έχει βρεθεί λύση από το κράτος. Και εδώ έρχεται μια παράταξη συνδικαλιστική, η ΔΑΚΕ.
0: Η οποία καταψήφισε επίσης, να πούμε, μάλλον με συγχωρείτε, ψήφισε λευκώς το ζήτημα της παιδιατρικής του νοσοκομείου. Να το έχουμε υπόψη μας και αυτό.
1: Έρχεται λοιπόν.
0: Άρα, κατά τη γνώμη της, δεν υπάρχει ζήτημα με την παιδιατρική.
1: Ζητά βοήθεια από τους ξενοδόχους και προσφέρεται ένας ξενοδοχειακός όμιλος να δώσει δωμάτια στους εκπαιδευτικούς.
2: Με 100 ευρώ το μήνα.
1: Έναντι συμβολικού ενοικίου. 100 ευρώ το μήνα. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό?
0: Ως ΕΛΜΕ έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση και με τη ΔΑΚΕ, με την ψήφο της ΔΑΚΕ, και είχαμε καλέσει οποιονδήποτε ιδιοκτήτη επιθυμεί. Δεν βάλαμε κανένα όριο, να δηλώσει στην πλατφόρμα της ΕΛΜΕ. Αυτή είναι η επίσημη απόφαση σωματείου.
1: Ναι.
0: Πρέπει οι ακροατές σας, θα πρέπει και εμείς να τους το διαχωρίσουμε για να γίνει κατανοητό. Η ΕΛΜΕ είναι σωματείο. Ναι. Αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών.
1: Το σύνολο.
0: Η ΔΑΚΕ είναι μια κομματική παράταξη. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Ναι, εντάξει, και εσείς είστε κομματική παράταξη, αλλά έχετε την πλειοψηφία και εκλέγεστε και χρόνια σε αυτό το.
0: Με συγχωρείτε, και η κυβέρνηση είναι ένα κόμμα. Είναι η κυβέρνηση του ελληνικού κράτους, είναι αυτή.
2: Προφανώς, ναι, δεν το λέμε.
1: Ναι, βέβαια, διαμαρτύρονται από τη ΔΑΚΕ ότι κάνετε πράγματα για τα οποία δεν τους ενημερώνετε καθόλου.
0: Κάθε μειοψηφία έχει.
1: Δηλαδή, το ΔΣ από πόσα μέλη απαρτίζεται?
0: Απαρτίζεται από 7 μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε χρόνο με απλή αναλογική.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή, κάθε ψήφο είναι ίση.
2: Και το ένα είναι της ΔΑΚΕ.
1: Η συμμετοχή σε ποιο ποσοστό είναι?
0: 67%.
1: Πάμε 67%. Ωραία, 67%. Και πόσα μέλη είναι, ανήκουν στο ΠΑΜΕ και αντίστοιχα στην ΔΑΚΕ ή σε άλλες παρατάξεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες παρατάξεις.
0: Οι συνάδελφοι εξέλεξαν 6 μέλη από την παράταξη της αγωνιστικής συσπήρωσης και οι συνάδελφοι πάλι εξέλεξαν ένα μέλος από τη ΔΑΚΕ.
2: Από τη ΔΑΚΕ, ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει όμως.
0: Χωρίς
1: να σημαίνει ότι υιοθετώ αυτό που λέει η ΔΑΚΕ. Ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι, ο άνθρωπος μάλλον, γιατί ένας είναι το μέλος που συμμετέχει στο ΔΣΟΥ, ότι δεν τον ενημερώνεται για τις αποφάσεις που παίρνετε.
0: Είναι απόλυτα ενημερωμένος και μάλιστα υπάρχουν και σε email και σε διαζώσεις.
1: Λέει ψέματα δηλαδή.
0: Ξεκάθαρα. Όταν ψηφίζετε μια απόφαση, υπερψηφίζεται είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία, το τμήμα εκείνο ή και το σύνολο των μελών του ΔΣΟΥ που την έχουν ψηφίσει έχουν δικαίωμα αυτή την απόφαση να πάνε και να την κοινοποιήσουν στον κλάδο. Αλλιώς δεν έχει νόημα αυτή η απόφαση. Δεν παίρνουμε αποφάσεις, ξέρετε, εμείς ως σωματεία δεν είμαστε από τα σωματεία αυτά που παίρνουν αποφάσεις και κοινοποιούνται στα μέλη του ΔΣ και τέλος.
2: Άρα λοιπόν.
0: Οι αποφάσεις που παίρνουμε, όχι απλώς τις κοινοποιούμε στα μέσα ενημέρωσης όπως οφείλουμε, γιατί λογοδοτούμε στη ζακυνθινή κοινωνία. Δεν είμαστε εκλεγμένοι ούτε γαλαζοαίματοι. Δεν είμαστε, συγγνώμη, ιδιωτοί ούτε γαλαζοαίματοι. Λογοδοτούμε στη ζακυνθινή κοινωνία.
2: Κατά συνέπεια. Αποφάσεις,
0: λοιπόν, όπως τις κοινοποιούμε στη ζακυνθινή κοινωνία, οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τις δώσουμε χέρι με χέρι και σε όλους τους συναδέλφους. Αλλιώς δεν είναι αποφάσεις.
1: Ναι, αλλά.
0: Συζητήσεις σε έναν κλειστό κλαμπ.
1: Πριν φτάσουμε στην απόφαση, προηγείται κάποια συζήτηση με όλα τα μέλη.
0: Φυσικά. Προηγείται. Και ψήφιση και ψήφιση. Σας είπα για παράδειγμα την απόφαση για την έβρεση καταλυμάτων, η απόφαση είναι ομόφωνη. Την ψήφισε και η ΔΑΚΕ.
2: Η οποία λοιπόν αυτή η απόφαση τι αναφέρει, κύριε Προβή?
0: Εμείς καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες οποιουδήποτε καταλύματος να στείλουν τα στοιχεία που μπορούν να στείλουν, δηλαδή το ονοματεπώνυμό τους, το κατάλυμα για το οποίο προσφέρουν, στην ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ. Εννοείται ότι αυτά δεν δημοσιοποιούνται.
2: Ναι.
0: Έρχονται σε γνώση μόνο του ΔΣ. Και κοινοποιούνται στους συναδέλφους οι οποίοι ενδιαφέρονται να βρουν σπίτι. Με λίγα λόγια, στην ιστοσελίδα μας υπάρχει φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων. Σε αυτή τη φόρμα συμπλήρωσης, που μπορεί οποιοδήποτε ζακυνθινός ή οποιοδήποτε τέλος πάντων ιδιοκτήτης σπιτιού να την συμπληρώσει, συμπληρώνει τα στοιχεία του, δεν φαίνονται πουθενά δημοσίως εννοείται, και απλώς εμείς φέρνουμε σε επαφή τον υποψήφιο συνάδελφο που θέλει να νοικιάσει σπίτι με τον ιδιοκτήτη. Και από εκεί και πέρα, μεταξύ τους οι δύο τα βρίσκουν ή δεν τα βρίσκουν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η συγκεκριμένη τώρα ξενοδοχειακή επιχείρηση που προσφέρει αυτά τα δωμάτια έχει συμπληρώσει τη συγκεκριμένη φόρμα?
0: Μέχρι χθες δεν έχει στείλει τίποτα στην επίσημη ιστοσελίδα του σωματείου, του δημοκρατικά δηλαδή οργανωμένου.

0: του Σωματείου των Εκπαιδευτικών Τζακίν.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Άρα, εάν στείλει τα στοιχεία, εσείς θα ενημερώσετε τον όποιο συνάδελφο θέλει να...
0: Εμείς ενημερώνουμε κατηδίαν τους πάντες. Ναι, ναι. Στείλει σε συναδέλφους.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
2: Ακούγεστε, ναι, ακούγεστε. Μια χαρά.
0: Να πω επίσης πολύ πολύ σχηματικά ότι έχουμε ζήτημα και με τα σχολικά κτίρια. Δεν ξέρω αν
1: εκεί θα πήγαινα τώρα. Ακούσαμε από το Δήμο ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις. Υπάρχει σχολείο που εσείς θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ανοίξει έτσι όπως είναι σήμερα ή τέλος πάντων δεν έχουν γίνει πράγματα που θα έπρεπε?
0: Μηχανικοί δεν είμαστε. Γνωρίζουμε ότι δύο σχολεία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο για να έχουν εικόνα οι ακροατές σας, αφορά το 8% των σχολικών κτίριων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε όλη την Ελλάδα και αφορά βάψιμο,
1: ναι,
0: προάβλιο χώρο, τάπητες δηλαδή σε προάβλιους χώρους και τουαλέτες.
2: Δεν περιλαμβάνει και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου?
0: Με επιφύλαξη σας το λέω αυτό, κατά τη γνώμη, αλλά το λέω με επιφύλαξη, μπορεί και εκεί να κάνω λάθος. Μπορεί να περιλαμβάνει και αυτό. Εντάξει. Δεν περιλαμβάνει όμως τα πολύ βασικά. Και εμείς στα κτηριακά ζητήματα, ξέρετε, το πρώτο και νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι το ζήτημα της ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε κτίρια τα οποία είναι παλιά. Έχουμε στο ΕΠΑΛ, για παράδειγμα, ένα κτίριο το οποίο εντός εισαγωγικών λείπει. Έχει κατεδαφιστεί και δεν έχει ανεγερθεί άλλο στη θέση του. Προφανώς χρειαζόμαστε βαψίματα στα σχολεία. Προφανώς χρειάζονται συντήρηση στα σχολεία, καμία αντίρρηση. Αυτό όμως που χρειάζεται, για παράδειγμα, έχουμε σχολεία τα οποία έχουν οικοδομηθεί με τον οικοδομικό κανονισμό πριν τη δεκαετία του 1980. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι οικοδομικοί κανονισμοί ανανεώνονται.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, έχει γίνει έλεγχος σε όλα τα κτίρια. Αρκετές φορές θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, δεν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα τέτοιο.
0: Για δευτεροβάθμια έχουμε επιτρέψει να πούμε ότι δεν έχουμε υπόψη μας. Και εκτός αυτού, θα πρέπει να έχουμε και κάτι άλλο υπόψη μας. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες αλλάζουν, κύριε Λιβερκή, κύριε Μπάστα.
1: Σε αυτό, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και με συγχωρείτε για το προσωπικό παράδειγμα. Μπορεί και εσείς να έχετε ένα σπίτι από το 1956-57. Και μπορεί στατικά να είναι άριστο και να στέκεται. Είναι ένα σπίτι το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες?
1: Σίγουρα όχι.
2: Προφανώς και όχι.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το ζήτημα της επάρκειας κρατικής. Είναι και το ζήτημα κατά πόσο οι λειτουργικές ανάγκες, οι σύγχρονες,
1: ωστόσο,
0: ικανοποιούνται.
1: Ένα τελευταίο.
0: Στο πρώτο λύκειο, ας πούμε, για παράδειγμα, ενώ υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες, έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο, από πέρυσι και πρόπερσι, υπάρχουν αιτήσεις που δεν μπορεί να μπει, γιατί πολύ απλά θα πέσει ο τείχος του προκάτου.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτούς.
1: Έχουν γίνει και καλά πράγματα όμως, πέρα από τα προβλήματα τα οποία αναδεικνύεται. Έχουν γίνει, υπάρχει προσπάθεια, το παλεύουν οι άνθρωποι ή τα έχουν αφήσει στην τύχη?
0: Κοιτάξτε, προφανώς, εμείς αυτό που βάζουμε ως κριτήριο είναι οι σύγχρονες ανάγκες. Είναι προφανές ότι σήμερα ένας άνθρωπος δεν έρχεται από το χωριό στην πόλη ή δεν πάει από την πόλη στο χωριό με το γάιδαρο.
1: Ναι.
0: Όπως πήγαινε το 1940, το 1950, το 1960. Πηγαίνει με το αυτοκίνητο. Αυτό είναι η φυσιολογική εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
0: Το ερώτημα είναι αν το 2026 μπορούμε να έχουμε σύγχρονα σχολικά κτίρια. Το ερώτημα είναι αν το 2026 θα είναι ζητούμενο ή θα είναι προϋπόθεση το ότι έχουμε εκπαιδευτικούς από την πρώτη μέρα στην τάξη.
2: Ναι.
0: Εκεί κρίνεται
2: λοιπόν
0: η πρόοδος.
2: Ναι.
0: Όχι με βάση το αν έχουμε εξελιχθεί από το 50 το 60, αλλά ποια αντιστοίχηση υπάρχει με τις σημερινές ανάγκες.
2: Λοιπόν, κύριε Προβή.
0: Προφανώς σήμερα έχουμε αυτοκίνητα.
2: Ναι.
0: Καλύτερο είναι.
2: Αλλά έχουμε κατάλληλους δρόμους. Αντιλαμβανόμαστε τι λέτε.
0: Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Προβή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και να ζητούμε καλή
2: χρονιά.
0: Καλή σχολική
2: χρονιά, ναι.
0: Μαθητές,
2: βέβαια, βέβαια.
0: Και ειδικά στους μαθητές τρίτης λυκείου, καλή δύναμη στον αγώνα που θα δώσουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας
1: μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΣ μιλήσαμε, τον κύριο Φώτη Προβή. Πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι.
3: Στίγμα. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
11: Το φέρει μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Είμαστε μία εβδομάδα ακριβώς πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή και κατά συνέπεια όλοι βρίσκονται σε μία φάση προετοιμασίας. Συζητάμε πάντα σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μιλάμε για γυμνάσια και ελίκια, για τις εργασίες που έχουν γίνει, για τις παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη, για την κατάσταση που είναι τα σχολικά μας συγκροτήματα, για τις ανάγκες και τα προβλήματα, τις εκκρεμότητες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα, με στελέχωση, με διορισμό αναπληρωτών, μόνιμων κτλ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά λοιπόν, να δούμε σε ποια είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα στη δευτεροβάθμια, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, τον κύριο Διονύσιο Πόθο, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Πόθο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Λοιπόν, άκουγα τον πρόλογό σας. Λοιπόν, εμείς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση έγιναν 36 διορισμοί μονίμων και 60 αναπληρωτών. Σύνολο 96 εκπαιδευτικοί.
0: Μάλιστα. Είναι ένας αριθμός που είναι σε καλύτερη... Ναι. Πέρυσι τέτοια εποχή τι είχαμε? Για να κάνουμε μια σύγκριση.
1: Ναι, είναι καλύτερα από πριν. Στην πρώτη φάση δεν είχαμε πάρει πολλούς εκπαιδευτικούς, είχαμε πάρει πολλούς στη δεύτερη φάση. Όμως ακριβώς είναι ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έφυγαν από την Τζάκη, ήταν με μετάφραση και με απόσπαση. Εμείς τώρα, 12 ημέρες, έχουμε καλέσει συμβούλια, θα τοποθετήσουμε στα σχολεία τους αναπληρωτές. Και την άλλη πέμπτη θα κάνουμε ένα νέο συμβούλιο για διαθέσεις, δηλαδή καθηγητές οι οποίοι δεν στείλουν ωράριο να τους πάμε σε άλλο σχολείο. Και μια πρώτη εικόνα που έχω, τα κενά δεν είναι ελάχιστα.
2: Δηλαδή, όταν δεν λέτε ελάχιστα, γιατί εδώ μας είπε ο κύριος Προβλής ότι είναι πολλά τα κενά.
1: Όχι, δεν είναι πολλά. Περιμένω από τους νέους καθηγητές ποιοι θα πάρουν άδεια ή απόσπαση και μετά τα κενά θα γνωρίζουμε ακριβώς πόσα θα είναι. Αυτό θα έχω την πραγματική εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να έχω ακριβή εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Πάντως πολλά δεν φαίνεται να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε τέλος του μήνα να έχουν ολοκληρωθεί.
2: Καλά, γιατί άραγε δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε, να μας δίνετε τους ίδιους αριθμούς? Άλλα πράγματα λέει Ελμές, άλλα πράγματα λέτε εσείς και ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει τελικά. Αριθμητική απλή δεν είναι. Τα κενά είναι συγκεκριμένα.
1: Σας είπα νούμερα, 60 αναπληρωτές και 36 διορισμοί, 96. Όμως από τους διορισμούς που έγιναν, δεν ξέρω πόσοι θα φύγουν με απόσπαση ή θα πάρουν άδεια. Η εκτίμησή μας είναι γύρω στα 11 άτομα, 11 με 12 άτομα, και δεν ξέρω από τους αναπληρωτές πόσοι θα εμφανιστούν. Μπορεί κάποιοι που ναι, με δήλωσαν θα έρθουν, αλλά για να είναι κάποια κοπέλα που είναι θετικό, να είναι έγκυος, να εκτιμήσει.
0: Ναι, να υπάρχει ένας λόγος τέλος πάντων για να μην έρθει. Ναι,
1: γι' αυτό είναι λίγο επιφυλακτικό.
2: Άρα θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα συμπλήρωση των κενών με προσλήψεις, το οποίο θα γίνει πότε, θα περάσει καιρός?
1: Τέλος του μήνα.
2: Τέλος του μήνα, του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Σε ό,τι αφορά τις...
1: αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις σχολικές εγκαταστάσεις, τα κτίρια, τα σχολεία, λοιπόν, έγιναν παρεμβάσεις?
1: Ναι, όπως ξέρετε, είχαμε δύο μεγάλες παρεμβάσεις, μία στο ΕΠΑΛ και μία στο ΕΝΕΓΙΛ με το πρόγραμμα Γιαννάκου.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο διάστημα, δηλαδή το καλοκαίρι τον Αύγουστο, που είναι σχεδόν κάθε μέρα και παρακολουθήσω τις εργασίες, νομίζω σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται.
0: Άρα θα παραδοθούν σε λίγες ημέρες τα κτίρια.
1: Και στο ΕΠΑΛ που έχω πάω σε όλες πήγα, έχουν ανακοινηθεί όλες οι λεωλέτες, έχει βαθύνει το κτίριο, έχουν γίνει παρεμβάσεις στις αυτοπαιδείες. Τώρα έχω να πάω 2-3 μέρες. Κάποια κάγκελα τους είχα πριν να βαθούν. Στο ΕΝΕΓΙΛ έχει βαθεί όλο το κτίριο, έγινε ένα θεατράκι πέθριο, ένα στέγαστρο, ένα κιόσκι. Τώρα περιμένουμε μια αίθουσα που κάνει soft room.
0: Ναι.
1: Και έχει αλλάξει η περίφραξη.
0: Έχουν γίνει άλλες παρεμβάσεις από πλευράς δήμου σε άλλες σχολικά κτίρια?
1: Από ό,τι ξέρω, από την ενημέρωση που έχω, είναι τη συνεργεία του Δήμου στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο και κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Είχαμε πάει το καλοκαίρι στον Δήμο δύο φορές με όλα τα αιτήματα των σχολείων. Αυτή είναι η εικόνα η οποία έχω.
0: Είστε ικανοποιημένος δηλαδή από την συνεργασία που έχετε, μάλλον από την ανταπόκριση που έχετε από τον Δήμο στις αρμοδιότητες του?
1: Θα μπορούσα να σας πω τέλος της εβδομάδας, λίγο πριν ανοίξω τα σχολεία.
0: Έχετε όμως μια εικόνα, κύριε Πόθο.
1: Εντάξει.
0: Πλησιάζουμε, μια εβδομάδα έμεινε. Δεν έμεινε
1: ναι,
0: και.
1: Αλλού έχουν γίνει, αλλού δεν έχουν γίνει.
0: Α, μάλιστα. Αλλού έχουν γίνει και αλλού.
1: Γιατί είχαμε μια συνάντηση προχθές με τους διευθυντές. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στους διευθυντές που σας αναφέρω, των σχολείων.
2: Ναι.
1: Γενικά για την λειτουργία των σχολείων. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση διαζώσεις και χθες είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές για την πλατφόρμα του MySchool, να σκάνω μια ενημέρωση.
0: Για την πλατφόρμα, συγγνώμη, δεν ακούγεστε
2: My
0: καλά.
2: School.
1: Ναι, η πλατφόρμα MySchool.
0: Ναι.
1: MySchool. Ναι. Ναι, η οποία πρέπει να είναι updated, ενημερωμένη, για να στελεχώνεται τα σχολεία. Ναι. Τα βιβλία έχουν έρθει από την αρχή του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Έχουν μοιραστεί στα σχολεία. Πιστεύω ότι ξεκινάμε πολύ καλά.
0: Υπάρχουν ειδικότητες συγκεκριμένες που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε έλλειψη?
1: Η εικόνα που έτσι έχω μία επιφύλαξη με τις άδειες και λοιπά που ακούω είναι οι φιλόλογους για τους καθηγητές ξένων γλωσσών και για τους μαθηματικούς.
0: Μαθηματικούς, μάλιστα.
1: Ναι. Επίσης έχουμε κάνει ένα αίτημα, περιμένουμε την είδηση νέων τμήματων ένταξης, αλλά πέντε μας έχουν πει ότι θα ειδηθούν.
0: Αλλά πέντε τμήματα ένταξης. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και επίσης κάναμε και μία πρόταση για την ανέγερση νέων σχολείων στο πρώτο σχολικό συλλότημα να αφήνει τα προγράμματα και να φτιαχτεί μια νέα πτέρυγα στον Άγιο Κίνικα, το χτίριο Κάπα και το τρίτο γυμνάσιο. Έχουμε κάνει αυτές τις τρεις προτάσεις.
2: Μάλιστα. Και αφέντος ξεκινά τη λειτουργία του το πειραματικό γυμνάσιο.
1: Το πειραματικό, ναι, το σχολείο έχει στελεχωθεί. Σας είπα, γίνονται κάποιες παρεμβάσεις από το Δήμο. Είχαμε πάει και με τους γονείς και με την διευθυντή του σχολείου στον Δήμο Αυτοδιοίκημα. Είχαμε αυτές τα αιτήματά μας.
2: Πόσο έντονο είναι το πρόβλημα της στέγασης φέτος, κύριε Πόθο, τι σας λένε οι συνάδελφοί σας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μία μείωση του πληθυσμού σε αυτά τα σχολεία, κυρίως στην πόλη. Το θέμα δεν είναι αριθμητικό, όσο είναι ποιοτικό.
0: Το πρόβλημα είναι ποιοτικό και λιγότερο αριθμητικό,
1: ναι,
0: λέτε.
1: Ναι, πιστεύω να δώσουμε μεγάλη έμφαση στις τουαλέτες. Και έχουμε ζητήσει αυτά τα νέα σχολικά για να σας πω.
0: Όχι, το
2: αυτό
0: θέμα,
2: που ρώτησα εγώ είναι ποιο είναι το feedback που έχετε από τους νεοδιόριστους και τους αναπληρωτές που έρχονται στη Ζάκυνθο με το πρόβλημα της στέγασης, ναι.
1: Α, αυτό κατάλαβα, συγγνώμη. Εντάξει, όχι, κάτω έχουν ό,τι ενδιαφέρονται για ελικιά στο σπίτι τους. Έχουν ανακοινώσει, αλλά από ό,τι ήταν και στο διαδίκτυο. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν πάρει μια πρωτοβουλία μαζί με έναν ξενοδόκτωρο για να μείνουν καθηγητές, 30 καθηγητές σε ξενοδοχείο με 100 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ σημαντικό.
2: Μάλιστα. Μακάρι να βοηθήσει. Να πιάσει το
0: λοιπόν.
1: Αλλά όμως επιμένω αυτό που λέω για την εντοπιότητα.
2: Ναι, ότι πρέπει να θεσπιστεί έτσι ώστε να μην και αντιμετωπίζουν
1: και
2: όλοι.
1: Και τα σχολεία να έχουν σταθερό προσωπικό. Διότι αυτό είναι ένα θέμα να αλλάζουν τα σχολεία προσωπικό κάθε δύο χρόνια. Κυρίως τα περιφερειακά σχολεία και τα σχολεία της ειδικής αγωγής. Αλλά και πιστεύω πρέπει να αξιοποιήσουμε το τοπικό ανθρώπινο κεφάλαιο.
0: Κύριε Πόθο, κλείνοντας, σε θέμα ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κτλ., είναι στελεχωμένα, θα είναι στελεχωμένα?
1: Περιμένουμε να είναι και εκεί προσλήψεις. Έχουν γίνει κάποιες, όχι όλες. Όσα σχολεία έχουν τμήμα ένταξης θα έχουν και ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Και ελπίζουμε μετά τα 5 που θα
0: ενταχθούν.
1: Γίνουν. Ναι, θα έχουν και αυτά ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Συν τα προγράμματα που τρέχουν κάθε χρόνο στα ΕΠΑΛ για ψυχολόγο. Περιμένουμε τις προτάσεις του Υπουργείου να προτείνουμε και εμείς. Αυτό γίνεται αργότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
1: Ευχαριστώ και πολύ. Καλή χρονιά.
0: Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σήμερα. Καλή σήμερα. Με τον προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας, τον κύριο Διονύση Πόθο, μιλήσαμε για τα ζητήματα που αφορούν τα γυμνάσια και τα λύκεια, βέβαια.
2: Να υπενθυμίσω ότι έχετε πάντα τη δυνατότητα να συμμετέχετε με τον δικό σας τρόπο στην εκπομπή μας. Υπάρχει το WhatsApp, υπάρχει το Viber, υπάρχουν τα σχετικά εικονίδια στην ιστοσελίδα μας. Αν την επισκεφτείτε και πατήσετε ένα από αυτά, θα μπορέσετε να μας στείλετε είτε φωνητικό είτε γραπτό μήνυμα, το οποίο μπορείτε να συνοδεύσετε αν θέλετε και με κάποιο υλικό, είτε κάποιο έγγραφο είτε κάποια φωτογραφία ακόμα. Μπορεί να σας συμβεί κάτι στο δρόμο, το οποίο πραγματικά να χρειάζεται να έχει κάποιο ενδιαφέρον και να θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να το κάνετε με αυτά τα μέσα πάρα πολύ εύκολα, πολύ πιο σύντομα και πολύ πιο άμεσα από το να καλέσετε το 22222 που είναι το τηλεφωνικό κέντρο εδώ του σταθμού. Επίσης να υπενθυμίσω ότι υπάρχει δυνατότητα μετά το πέρας της εκπομπής, λίγες ώρες μετά, να διαβάσετε όσα έχουν καταθέσει εδώ στην εκπομπή μας οι καλεσμένοι μας μέσα στην ιστοσελίδα μας, πέρα από την ανάρτηση που γίνεται λίγο αργότερα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Να θυμίσουμε βεβαίως ότι πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Εκεί θα βρείτε πάρα πολλά είδη που αφορούν το σπίτι και την επιχείρηση. Καταρχάς θα βρείτε λευκά είδη φημισμένα, όπως είναι αυτά της εταιρείας Γκίλα Ρώση, τα NEF-NEF. Τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης στη Ζάκυνθο, στο κατάστημά του Φωσκόλου 19 στην πόλη. Βεβαίως στον εκθεσιακό, το μεγάλο χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι, θα βρείτε τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom για να κάνετε τον ύπνο που σας αξίζει. Θα βρείτε κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά, δάπεδα. Θα βρείτε μέχρι και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Και βέβαια είδη που αφορούν επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα ηματισμό ξενοδοχείων και όχι μόνο.
2: Πάντα μαζί μας και η Levante Ferries, η οποία αυτή την περίοδο εκτελεί 6 δρομολόγια κάθε μέρα από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη. Συγκεκριμένα από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Αντίστοιχα από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8 το πρωί, 10.30 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 το μεσημέρι και το τελευταίο δρομολόγιο από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 7.30 το απόγευμα. Υπενθυμίζουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να κλείνετε τα εισιτήριά σας μέσω της ιστοσελίδας levanteferries.com. Η διαδικασία είναι πανεύκολη. Βάζετε τα στοιχεία σας στην σχετική φόρμα και τα στοιχεία βέβαια των ανθρώπων που θα ταξιδέψουν με το πλοίο της γραμμής για να λάβετε στο email σας ή στην εφαρμογή, αν κάνετε την όλη διαδικασία μέσα από το app, μέσα από το iPhone ή μέσα από το κινητό σας Android, αντίστοιχα να λάβετε το εισιτήριό σας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτησή μας
2: με ένα θέμα που έχει πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να μιλάμε για σχολεία, για εκπαιδευτικούς, για δημόσια εκπαίδευση. Όπως ξέρετε, προσπαθούμε και εμείς κάθε χρόνο να αναδείξουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία και στην Ζάκυνθο. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, και όχι μόνο τέτοια περίοδο, αλλά και στο τέλος της σχολικής περίοδου, είναι η στέγαση.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε την περίπτωση μιας ιδιωτικής επιχείρησης ξενοδοχειακής, η οποία έρχεται να βοηθήσει σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που έρχονται στη Ζάκυνθο, το πρόβλημα της στέγασης. Όπως μάθαμε πριν από λίγες μέρες με ανακοίνωση που μας έστειλε η ΔΑΚΕ. Η ΔΑΚΕ είναι το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών
0: στην
2: Ζάκυνθο. Ο ξενοδοχειακός όμιλος ξένου, του Χρήστου ξένου, του γνώστου κάπτεν, προσφέρει δωμάτια σε νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με ένα ιδιαίτερο χαμηλό κόστος της τάξης των 100 ευρώ το μήνα. Έχουμε μαζί μας
0: την εκπρόσωπο του ομίλου. Ναι, την κυρία Βένια Ξένου.
2: Καλημέρα κύριε Ξένου.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
2: Να μας πείτε δύο λόγια θέλουμε για την πρωτοβουλία αυτή που έλαβε ο Όμιλος. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση να προσφέρετε δωμάτια σε εκπαιδευτικούς? Ήταν δική σας πρωτοβουλία? Υπήρξε κάποια επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, με τους φορείς? Πώς έγινε όλο αυτό?
3: Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά αυτή η πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Μάλιστα είχε γίνει και μία ημερίδα με την στήριξη της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Είχε έρθει ο τότε περιφερειακός διευθυντής από την Κέρκυρα και είχε γίνει μία ημερίδα με καλεσμένους δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι μάλιστα αντάλλαξαν και απόψεις για τα θέματα της δουλειάς τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Και στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, όπου εμείς είχαμε προσφέρει και το χώρο μας στο ξενοδοχείο Κάραβελ, Είχαμε δεσμευτεί, όχι μόνο εμείς, αλλά μάλιστα και άλλες επιχειρήσεις, με πρωτοβουλία τότε του κυρίου Χρήστου Ξένου. Είχαμε προσφερθεί να στηρίξουμε εμείς την στέγαση των δασκάλων καθηγητών που θα ήταν σε αδυναμία έβρεσης στέγης, για να έρθουν και να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά στο νησί μας. Αλλά και κάποιες επιχειρήσεις εστίασης είχαν προσφέρει μία έκπτωση της τάξης, αν θυμάμαι καλά, του 20% επί του τιμοκαταλόγου τους, προκειμένου να στηρίξουν κατά κάποιο τρόπο έτσι οικονομικά τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές καθηγητές και δασκάλους, που γνωρίζουμε ότι δεν παίρνουν έναν ιδιαίτερα μεγάλο μισθό και τα έξοδα που έχουν να αντιμετωπίσουν ερχόμενοι στο νησί μας δεν είναι ευκαταφρόνητα.
2: Αν θυμάμαι καλά, αυτή η εκδήλωση έγινε πρόπερση, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά. Πρόπερση.
2: Έπιασε τόπο όλη αυτή η προσπάθεια που κάνατε εσείς και κάποιοι άλλοι ντόπιοι επιχειρηματίες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τα προηγούμενα χρόνια, για να πάμε και στο φέτος?
3: Δυστυχώς, από κάποιους αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό. Δεν γνωρίζουμε το λόγο. Υπήρξε έτσι μια παραφιλολογία ότι εμείς οι επιχειρηματίες, όταν προσφέρουμε κάτι, πάντα έχουμε στο μυαλό μας ένα ίδιο όφελος,
2: ναι,
3: ή το κέρδος ακριβώς. Βέβαια, για το δικό μας όμιλο, όπως και για πολλούς επιχειρηματίες πιστεύω και θέλω να πιστεύω στο νησί, δεν ισχύει αυτό. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν στα πλαίσια της κοινωνικής τους εταιρικής ευθύνης να ανταποδίδουν στην κοινωνία, να στηρίζουν την κοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, και εμείς αυτό στο δικό μας όμιλο τουλάχιστον το διαφυλάττουμε σαν κόρη οφθαλμού. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πολιτικής και της λογικής που μας διακατέχει, είχαμε ξεκινήσει αυτές τις συνομιλίες τότε, οι οποίες ατόνισαν, δεν θα πω ότι δεν προχώρησε. Η στήριξη του ομίλου υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια σε ένα περιορισμένο βαθμό.
2: Φιλοξενήσατε δηλαδή κάποιους εκπαιδευτικούς τελικά?
3: Φιλοξενήσαμε κάποιους εκπαιδευτικούς, ναι, φιλοξενήσαμε κάποιους εκπαιδευτικούς, και φέτος, για να πάμε στην ερώτησή σας, υπήρξε μία επικοινωνία με τον κύριο Χρήστο Ξένο από την πλευρά της ΔΑΚΕ, τέλος πάντων, και ο κύριος Ξένος ανταποκρίθηκε θετικά, προσφέροντας έναν συγκεκριμένο αριθμό δωματίων.
2: Πόσα δωμάτια προσφέρετε?
3: Περίπου 20 με 30 δωμάτια.
2: Μάλιστα.
3: Θα είναι αυτά.
2: Mm-hmm. Έναντι αντιτίμου 100 ευρώ το μήνα. Να ρωτήσω κάτι, για αυτά τα δωμάτια εσείς?
3: Αυτό είναι κάτι που στην ουσία πρέπει να καλύψει ένα κόστος ρεύματος, νερού και συντήρησης, τέλος πάντων.
2: Για αυτά τα δωμάτια που θα δώσετε εσείς στους εκπαιδευτικούς, φορολογήσετε? Θα πληρώσετε και φόρο δηλαδή?
3: Αυτό θα είναι εντός του αντιτίμου, δυστυχώς. Αυτό δεν περιέχει για μας κάποιο.
2: Ουσιαστικά αυτό που ζητάτε να πάρετε από τους εκπαιδευτικούς τα 100 ευρώ θα καλύψουν το κόστος.
0: Τα έξοδα.
3: Είναι μόνο
0: λειτουργικά. Ναι. Μάλιστα.
2: Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να πάρει κανείς αυτό το βοήθημα, δηλαδή να βρει κατάλημα σε εσάς κάπως?
3: Όχι, υπάρχει μία επικοινωνία που γίνεται μέσω email. Εμείς λαμβάνουμε email ανεξάρτητα από αυτή την επικοινωνία που σας λέω ότι προσφάτως έγινε. Mm-hmm. Εμείς λαμβάναμε email και πριν από αυτό, ζήτησης για δωμάτια για την σχολική χρονιά που μας έρχεται. Οπότε έχουμε ανταποκριθεί ήδη θετικά. Δεν υπάρχει κανένα προαπαιτούμενο, προφανέστατα κομματικό ή κάτι, καμία απολύτως σύνδεση. Απλά επειδή ο αριθμός των δωματίων είναι περιορισμένος, προφανώς πρέπει να υπάρξει μια σειρά προτεραιότητας.
2: Μάλιστα. Κύριε Ξένου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να έχει ανταπόκριση η προσπάθεια που κάνετε και η προσφορά σας.
3: Και εγώ ευχαριστώ, και θέλω να πω ότι από την συντριπτική πλειοψηφία του ζακυνθινού κόσμου είναι μια θετική, παίρνουμε μια θετική αποτύπωση έτσι της προσπάθειας αυτής που κάνουμε. Και νομίζω ότι θα καλέσω έτσι και άλλες επιχειρήσεις να στηρίξουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί το πρόβλημα της στέγασης και διαβίωσης των εκπαιδευτικών στο νησί είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν, πώς να το πω, επηρεάζει τα δικά μας παιδιά. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι. Δεν επηρεάζει μόνο τους εκπαιδευτικούς, επηρεάζει τα παιδιά μας. Όταν ακούμε για τα κενά που υπάρχουν στα γυμνάσια και τα παιδιά πρέπει να κάνουν 2 ώρες μάθημα την ημέρα αντί για 7, γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία, αυτό είναι κάτι τραγικό να συμβαίνει το 2016. Είναι μια αποτυχία και στην αποτυχία αυτή απλά ο ιδιωτικός τομέας καλείται να συνδράμει. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κράτος, δεν θέλει να υποκαταστήσει το κράτος. Όμως είναι εδώ για να βοηθήσει όποτε του ζητηθεί.
2: Σας ευχαριστούμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Αυτά και από τον Όμιλο Ξένου και την κυρία Βένια Ξένου, ναι, εκπρόσωπο του Ομίλου, για την προσφορά που και φέτος κάνει προς τους εκπαιδευτικούς. Δωμάτια με ένα συμβολικό αντίτιμο. Μακάρι να υπάρξουν και άλλοι επιχειρηματίες οι οποίοι θα προσφέρουν αντίστοιχη βοήθεια. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους, αν όχι ο βασικός λόγος, που θέλουμε να αναδείξουμε την προσφορά του Ομίλου.
0: Ναι,
2: μήπως βοηθήσουν και άλλοι.
0: Και, άλλοι,
2: και
0: ναι,
2: ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δωμάτια. Είναι κρίμα να ψάχνουν κάποιοι άνθρωποι στέγαση με τους μισθούς που παίρνουν από το ελληνικό κράτος. Είναι αδύνατο πολλές φορές να καλύψουν αυτό το έξοδο, με αποτέλεσμα να αποχωρούν από τη Ζάκυνθο, αφήνοντας κενά στα σχολεία μας, κενά στα παιδιά μας. Λοιπόν, πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη σε αυτή την ιστορία για να καλύψουμε το κενό που δημιουργεί το κράτος, το οποίο εισπράττει από τους φόρους μας για να καλύπτει ακριβώς αυτές τις ανάγκες. Δυστυχώς όμως δεν είναι και
0: δεν
2: τόσο αποτελεσματικό.
0: Δεν το κάνει τόσο απλά. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το ρολόι μας δείξει 11:30, που σημαίνει ότι έχουμε ένα ημίωρο μπροστά μας. Θα πάμε στο διάλειμμα, το διαφημιστικό, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
5: Τι είναι αυτό?
4: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
5: Ποια πρόσωπα?
4: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
5: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
4: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
5: Πότε, λέει?
4: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
5: Πού?
4: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
6: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Συνεχίζουμε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή μας εκπομπή. Συζητάμε πάντα για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σε μία εβδομάδα, για τα ζητήματα που υπάρχουν στην εκπαιδευτική κοινότητα, τα ποια προβλήματα, τα κενά, τους εκπαιδευτικούς, τις προσλήψεις, όλα αυτά. Και το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν βεβαίως και οι εκπαιδευτικοί, είναι ο διόριστη στη Ζάκυνθο. Ακούσαμε τον κύριο Φώτη Προβή, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΣ, τον κύριο Διονύση Πόθο, τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας. Μιλήσαμε με την εκπρόσωπο του ξενοδοχειακού ομίλου που κάνει την προσφορά των δωματίων για την στέγαση εκπαιδευτικών με ένα συμβολικό ποσό το μήνα. Και τώρα θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο της ΔΑΚΕ για να ακούσουμε και την άποψη της συνδικαλιστικής παράταξης των εκπαιδευτικών, που είναι μειοψηφία, αν θέλετε, στο ΔΣ της ΕΛΜΕΣ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Ανδρίτσο, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρίτσο,
0: καλημέρα
1: σας.
0: Καλημέρα, κύριε Ανδρίτσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, καλή χρονιά στους μαθητές μας και καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη.
1: Αμήν. Σημαντική η πρωτοβουλία σας, να ξεκινήσω με αυτό, μιας και μιλούσαμε λίγο πριν με την κυρία Ξένου. Σημαντική η πρωτοβουλία σας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρακτικά θα λύσει το πρόβλημα σε κάποιους εκπαιδευτικούς που αναζητούν στέγη, αλλά αυτό ακριβώς δεν αποδεικνύει ότι το κράτος είναι ανεπαρκές?
2: Κοιτάξτε να δείτε, πάγια άγια διεκδίκηση του χώρου των εκπαιδευτικών είναι ακριβώς η επίλυση αυτού του προβλήματος. Όπως σας είπε προηγουμένως και ο προϊστάμενος, ένα σημαντικό ζήτημα αφορά την εντοπιότητα. Όταν, για παράδειγμα, ο Ζακυνθινός εκπαιδευτικός πηγαίνει στην Κοζάνη και η Κοζάνη έρχεται στη Ζάκυνθο, προφανώς θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, διότι και ένας και άλλος θα ψάχνουν να βρουν σπίτι. Άρα, αν ενισχυθεί η εντοπιότητα, θα μειωθεί και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αιτούνται καταλήμματος ή ψάχνουν να βρουν, τέλος πάντων, κάπου να μείνουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τουλάχιστον χρονιάς. Αυτό βέβαια φαίνεται να μην επιλύεται, διότι υπάρχει λίστα η οποία είναι αυστηρά τηρούμενη όσον αφορά τις προσλήψεις και επομένως εκεί θα πρέπει ίσως να επιμείνουμε, ίσως να κάνουμε και ένα βήμα πίσω και να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα άμεσα. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Η πολιτεία πρέπει να παρέμβει και να δώσει μια λύση στο πρόβλημα εποχιακών εργαζομένων, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές και εν μέρη οι νεοδιόριστοι που υπηρετούν τη διετία τους, την υποχρεωτική διετία τους όπου διορίζονται. Εμείς βεβαίως στα πλαίσια αυτά δεν μπορούμε να μένουμε απλώς παρατηρητές. Κινήσαμε μια διαδικασία ώστε να ενεργοποιήσουμε πιο, αν θέλετε, εντατικά ή πιο άμεσα προς τους εκπαιδευτικούς που απευθύνεται την λύση της φιλοξενίας τους, αν θέλετε, της διαμονής τους στα δωμάτια τα οποία πρόσφερε ο κύριος Ξένος μέσω της Ξένος Group Hotels.
0: Ναι.
2: Δεν θέλουμε αυτό να αναιρέσει όμως την προσπάθεια της πολιτείας ή την όποια υποχρέωση της πολιτείας στην επίλυση του ζητήματος.
0: Ναι, προφανώς πρέπει η πολιτεία να αναλύσει.
1: Και ούτε λύνεται το πρόβλημα με την προσφορά αυτή. Ακόμα και άλλοι, και άλλοι αν μπουν σε αυτή τη διαδικασία και προσφέρουν και οι ίδιοι δωμάτια. Γιατί είμαστε ξενοδοχεία και δικαζόμενα είναι ο Λιζάκυνθος και ψαχνόμαστε, ας πούμε, να στεγάζουμε 100 νοματέως κάθε χρόνο, 150.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ σωστό το νούμερο που αναφέρατε. Διακύζουμε το νούμερο του 90. Αν πούμε και τη δεύτερη φάση, φτάσουμε στο 100 συν κάτι. Να ενθάρρυνε επομένως και άλλους. Και άλλους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ή ξενοδοχειακούς οργανισμούς, αν μπορούν να προσφέρουν και αυτοί στην παρούσα φάση, το τονίζω, που δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, το ζήτημα της στέγασης των συναδέλφων.
0: Σκοπεύετε να προσεγγίσετε εσείς ως ΔΑΚΕ και άλλους επιχειρηματίες για να...
2: Θα το κάνουμε. Και άλλους επιχειρηματίες και όχι μόνο ξενοδοχείων. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει εκπαιδευτικός ο οποίος έρχεται στη Ζάκυνθο καθημερινά. Φεύγει με το πρώτο πρωινό από την Κυβέρνη και επιστρέφει με το μεσημεριανό, όποιο είναι αυτό, ανάλογα με τα δρομολόγια.
1: Τι λέτε τώρα?
2: Είναι ιδιαίτερη. Βεβαίως, διότι είναι φροντιστής συγγενούς ασθενούς. Άμεση συγγενής ασθενούς. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή γι' αυτό. Ο άνθρωπος αυτός καταλαβαίνει ότι ξοδεύει καθημερινά για να πηγαίνει έρχεται ζάγκιν στο Κυβέρνη.
1: Μπαίνει μέσα, λοιπόν, δεν αυτό, υπάρχει θέμα. Είναι...
2: Αυτός ο άνθρωπος όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πάρει σχεδόν ούτε μία μέρα άδεια. Βεβαίως υποχρεωθεί να παραμείνει και στη Ζάκυνθο ημέρες του χειμώνα που δεν επιτρέπεται στο Πορθμίο η σύνδεση λόγω καιρικών συνθήκων. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται ηλεκτρικά σε απόγνωση και από τη μία μεριά της δεν υπάρχει άλλη επιλογή για αυτόν, διότι εφόσον είναι εκπαιδευτικός, ο μόνος τρόπος για να διοριστεί να υπηρετήσει τη θητεία του ως αναπληρωτής. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά πρέπει να φροντίσει και το άτομο της οικογένειάς του, το οποίο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση όσον αφορά την υγεία του. Επομένως, εδώ. Και εδώ θα απευθυνθούμε π.χ. στη Λεβάντε Φέρης και θα ζητήσουμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αν γίνεται και για όλους όσους πρέπει να πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα στις οικογένειές τους, κάτι το οποίο θα αν θέλετε, ελαφρύνει τις υποχρεώσεις τους, τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, τουλάχιστον ως προς τη μετακίνησή του.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν αυτά. Είναι υπαρκτά. Όχι μόνο σε Ζάκυνθο. Κοιτάξτε, σε όλη την νησιωτική Ελλάδα υπάρχει αυτό το θέμα. Και κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα.
1: Έχει ανταποκριθεί πάρα πολλές φορές ανάλογα αιτήματα η Λεβάντε Φέρης.
2: Είμαι
1: βέβαιος ότι και πάλι θα. Ναι, θα.
2: Υπάρχει δημοθετημένη, αλλά για την πρώτη και την τελευταία μετακίνηση των συναδέλφων αναπληρωτών όσον αφορά την έκπτωση στο αυτοκίνητό του, νομίζω ότι είναι 50%. Και ισχύει από 23/8 έως 11/9.
1: Μάλιστα. Τώρα, πού εντοπίζετε τα προβλήματα εσείς, κατά τα άλλα, πέρα από τα κενά?
2: Τα προβλήματα, κοιτάξτε, στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στη Ζάκυνθο που συζητάμε, οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών αποσπώνται. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται οφείλει να αντικαθίσταται και φέτος τουλάχιστον είχαμε μια ικανοποιητική ανταπόκριση σε πρώτη φάση από το Υπουργείο, δεδομένου ότι από ό,τι βλέπω στα νούμερα τουλάχιστον υποστηλήθηκαν 33. Έφυγαν 56, μην το κάνετε με αφαίρεση, γιατί αυτά συνήθως διαμορφώνονται οριστικά όταν οριστικοποιηθούν τα τμήματα, τα σπασίματα, οι κατευθύνσεις και υπάρχουν λεπτομέρειες πάνω στα σχολεία και στη δυναμική τους που δεν είναι αυτή τη στιγμή εύκολο να τα προβλέψει κανείς. Είναι μια δυναμική μεταβολή που θα ισχύει μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Θέλω να πιστεύω μέχρι μέσα Οκτώβρη θα έχει οριστικοποιηθεί και λυθεί. Οπότε θα είμαστε ασφαλείς σε ό,τι ζητήσουμε στη δεύτερη φάση. Από εκεί και πέρα, αυτό το πρόβλημα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι είναι αυτοί οι 53 ή θέλετε οι 60. Όσους άλλωστε αυτή τη στιγμή έχουμε σύνολο στους μόνιμους και τους αναπληρωτές που πήραμε στη Ζάκη. Θα πρέπει να αντικαθίσταται και όλοι αυτοί θα πρέπει με κάποιον τρόπο να μπορέσουν να αναζήσουν σε αυτό το νησί. Έτσι.
0: Ναι.
2: Να επαρκούν και τα χρήματα που παίρνουν. Το πρώτο ζητούμενο φυσικά είναι η στέγη. Το δεύτερο ζητούμενο είναι η σύντηση. Το τρίτο είναι η μετακίνηση. Εμείς θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα τρία αυτά στοιχεία.
0: Μάλιστα.
2: Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια, όπως είδατε, στην προκειμένη περίπτωση. Και ευχαριστούμε και είναι πάρα πολύ σημαντική η ανταπόκριση του κύριου Χρήστου Ξένου, ο οποίος και εδώ και δύο χρόνια, από το 24, έχει ανταποκριθεί από μόνος του μάλιστα σε αυτό το ζήτημα. Εμείς απλώς μπήκαμε στη διαδικασία να δώσουμε μια τυπική διαδικασία συναδέλφους. Τι σημαίνει αυτό? Μην πηγαίνουν μόνοι τους και ψάχνουν αν υπάρχει κάτι κάποιος. Τους είπαμε, δώστε μας εσείς το όνομά σας, δώστε μας τα στοιχεία σας. Εμείς θα στέλνουμε ένα email καθημερινά με μια συγκεκριμένη λίστα προτεραιότητας στους υπεύθυνους του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και από εκεί και πέρα εσείς θα μπορέσετε να δείτε, δεν σας υποχρεώνει σε κάτι, αν είναι επαρκής ο χώρος, αν μπορείτε να επιβιώσετε και να έχετε μια καλό διοικητικό επίπεδο σαφών κτλ. Το ίδιο θα κάνουμε και προς άλλους εμπλεκόμενους σε ό,τι αφορά το ποιοτικό επίπεδο, να το πω έτσι, του συναδέλφου.
1: Αυτό γίνεται μέσα από το κανάλι της ΕΛΜΕΣ ή θα πρέπει κάποιος να επικοινωνήσει με τη ΔΑΚΕ για να βοηθήσει?
2: Θέλω να είμαι σαφής. Σας το είπε νομίζω και εκπρόσωπος του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Η ΕΛΜΕΣ έχει πάρει μια περίεργη στάση απέναντι στο θέμα. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα πρόβλημα δεν σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξεις και ενδιάμεσα τουλάχιστον να το λύσεις. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, είχε γίνει μια διημερίδα. Συμμετείχαν πολλοί φορείς. Δεν σημαίνει σημαντικό να τους αναφέρουμε. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, περιφέρεια κλπ.
0: Ναι.
2: Καταγγέλθηκε ουσιαστικά αυτή η πρωτοβουλία με διάφορους χαρακτηρισμούς οι οποίοι κόβουν την επικοινωνία με όποιον ενδιαφέρεται να βοηθήσει. Δεν είναι ο θεσμός που θα βοηθήσει, αλλά είναι μια υπαρκτή λύση.
1: Ναι, αλλά από τι μας είπε και ο κύριος Προβής, υπάρχει σχετική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΕΜΕΣ, όπου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να δηλώσει τα καταλήμματα που μπορεί να προσφέρει και τηρείται και μια προτεραιότητα και κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός.
2: Πολύ σωστό. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι. Και αυτή είναι λοιπόν επιπλέον λύση, την οποία θα μπορούσε να προσφέρει μια επιπλέον επιλογή για τον οποιοδήποτε εκπαιδευτικό.
1: Δηλαδή, κάποιο εκπαιδευτικό που έρχεται στη Ζάκυνθο μπορεί να επικοινωνήσει είτε με την ΕΛΜΕΣ,
2: δηλαδή,
1: είτε μέσω τη ιστοσελίδα, είτε μέσω τη ΔΑΚΕ.
2: Ακριβώς. Μα μέσω τη ΔΑΚΕ, διότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να προσθεθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ή η συγκεκριμένη προσφορά στο site τη ΕΛΜΕΣ. Καμία.
1: Γιατί η ΕΛΜΕΣ δεν θέλει να προσθεθεί ο συγκεκριμένος όμιλος.
2: Με συγχωρείτε, κύριε Πάστα, αυτό πρέπει να το
0: ρωτήσω. Με τον κύριο Λιβέρη μιλάτε.
2: Όταν αυτές οι πρωτοβουλίες χαρακτηρίζονται μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο, άγρια μετάλλευση των εξαιρετικών.
1: Ναι, δεν αρνήθηκε όμως κάποιος από την ΕΛΜΕΣ να ενταχθεί η εταιρεία.
2: Ωραία, θα το βάλει.
1: Μάλιστα.
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης λέει να υποβάλει. Τώρα εντάξει. Δεν είναι ωραίο που ασχολούμαστε με αυτά τα τυπικά, αλλά λέμε τώρα.
2: Με συγχωρείτε, έχουμε εμείς καμία αντίρρηση να έχει πάρει την πρωτοβουλία η ΕΛΜΕΣ?
1: Μας, πάντως...
2: Η ΕΛΜΕΣ γιατί δεν την πήρε την πρωτοβουλία? Δηλαδή, έχεις μια πρωτοβουλία, έχεις μια δεδηλωμένη πρόθεση ενός συγκεκριμένου ξενοδόχου, επιχειρηματία ή ιδιώτη, όπως θέλετε, πέστε το, να προσφέρει κάτι. θα κάνουμε επιλογή, σταχυολόγηση, το ποιος μας κάνει και ποιος μας κάνει. Εδώ ο άνθρωπος προσφέρει κάτι. Ωραία. Αρέσει σε κάποιον να πάει. Αν δεν του αρέσει, δεν τον υποχρεώνει κανένας. Δεν τον δεσμεύσει.
1: Είδα και, διάβασα και μια ανακοίνωση που, δική σας που έλεγε ότι οι ΕΛΜΕΣ, κάποια μέλη της ΕΛΜΕΣ τέλος πάντων, έκαναν face control όταν ανέβαιναν τα σκαλιά της.
2: Ήταν φιλή και περιμένανε τον κάθε συνάδελφο ο οποίος ερχόταν, είτε μόνιμος είτε πιστεύω σαν αναπληρωτής, να τον προσεγγίσουν. Με συγχωρείτε, οι ΕΛΜΕΣ είναι ΕΛΜΕΣ. Δεν είναι ένα κόμμα ούτε μια παράταξη. Έχει και άλλα μέλη. Μπορεί να είναι ένας, μπορεί να είναι δύο. Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Όταν και οι εκπαιδευτικοί είναι μικρά παιδιά, δηλαδή θα τους προσελκύσουν, δεν κατάλαβα.
2: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος να τους πάρει το χεράκι από την είσοδο να τους πάει σε συνοδεία επάνω στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας. Γνωρίζουν τη διαδικασία.
1: Οπότε, ναι, αλλά αν είναι έτσι όπως το λέτε, που έτσι είναι δηλαδή, δεν είναι. Για μεγάλα παιδιά έχουμε να κάνουμε. Γιατί ενοχλείστε τότε, τι. Εντάξει, οι ΕΛΜΕΣ είναι εκεί επειδή το θέλουν οι άνθρωποι. Ελεύθερο κράτος, σε δημοκρατία ζούμε. Να πούμε τα δικά τους.
2: Και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά από εκεί πέρα το τι κάνουν στην είσοδο θα μας επιτρέψει να έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Μάλιστα. Στο τι ακριβώς συμβαίνει. Αν ήταν απλή ενημέρωση, δεν θα συμμετείχαμε κι εμείς.
0: Τώρα,
2: αλλά δεν κληθήκαμε να συμμετάσχουμε.
0: Ναι,
2: και μπορούν κάλλιστα να κάνουν μια οποιαδήποτε σπερίδα, ημερίδα, αν θέλουν, και να ενημερώσουμε για όλα τα θέματα του συναδέλφου, του πρωτοδιόριστου και του αναπληρωτέ και όποιον θέλει. Δεν ανάγκασε περιμένουμε.
0: Για να καταλάβουμε.
2: Να βγουν στην είσοδο, είναι ναι. Κάποιο να του περιμένει για να του κάνει αυτή την ενημέρωση.
0: Για να καταλάβουμε κάτι, κύριε Ανδρίτσο, σε ό,τι αφορά την όλη, το πώς λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ, υπάρχει επικοινωνία, συζητάτε. Ο κύριος Προβής λέει ότι.
2: Δεν υπάρχει επικοινωνία.
1: Για όλα είστε ενημερωμένος.
0: Ο πρόεδρος λέει ότι είστε για όλα ενημερωμένος.
1: Και όχι μόνο κατόπιν λήψεως της αποφάσης, αλλά.
2: Να μας πει πότε σε συζητάτε. Ωραία, πότε μας ενημέρωσε λοιπόν ότι προτίθεται η ΕΛΜΕ να έχει συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου στην είσοδο, προκειμένου να υποδεχτούν τους νεοδιόριστους και τους αναπληρωτές. Για να είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και να δώσει και μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση.
1: Συγγνώμη, υπάρχει ΕΛΜΕ στο συλλογικό. Το σωματείο, υπάρχει ΕΛΜΕ στο σωματείο και υπάρχουν και οι παρατάξεις. Ενδεχομένως και η ΔΑΚΕ να κάνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή πρέπει να ενημερώσει την ΕΛΜΕ για να το κάνει.
2: Αν η παράταξη θέλει να είναι στην είσοδο και να συνοδεύσει και να ενημερώσει συναδέλφους, είναι δικαίωμά της. Αλλά είναι η παράταξη, δεν είναι η ΕΛΜΕ.
0: Ενώ ήταν οι ΕΛΜΕΣ, λέτε.
2: Δηλώνουν ότι ήταν οι ΕΛΜΕΣ.
1: Μάλιστα.
2: Οι ΕΛΜΕΣ είναι ένα όργανο το οποίο αποτελείται από μέλη διοικητικού συμβουλίου,
0: ναι,
2: τον
0: οποίο
2: ο ένας, έστω, ανήκει στη δική μας παράταξη. Θα μπορούσε να ενημερωθεί να είναι και αυτός. Δεν μπορεί να τρέχει γνωρίζοντας από άλλους ότι κάποιοι είναι στην είσοδο και ενημερώνουν για να κάνει τη σχέση. Και τι ενημέρωση έγινε. Αυτή η ενημέρωση δεν θα έπρεπε να είναι προηγουμένως συμφωνημένη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Για άλλες αποφάσεις, για άλλες αποφάσεις ΕΛΜΕΣ υπάρχει συζήτηση.
2: Όταν το ζητούμενο είναι 5-1, τι αποφάσεις περιμένει. Η πλειοψηφία είναι δεδομένη πλειοψηφία και τη σεβόμαστε. Αλλά το σημαίνει ότι οι αποφάσεις είναι καταγεγραμμένες, τις γνωρίζετε, τις κοινοποιείτε και πολύ σωστά βεβαίως, όπως και τις δικές μας, καταγράφουν τη χρειά, αν θέλετε να πω έτσι, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕΣ. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι πολύ μια συγκεκριμένη παράταξη, ανοίξει ένα συγκεκριμένο χώρο. Δυστυχώς ακολουθεί πιστά μια συγκεκριμένη κομματική γραμμή. Αυτή είναι η άποψή μας όμως. Έτσι δεν σημαίνει ότι εγώ κρίνω την άποψη του καθενός που διαβάζει αυτά τα κείμενα. Και εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας αναγκαστικά. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε κοινές θέσεις και σε ζητήματα στέγασης και σε ζητήματα οικονομικά και σε ζητήματα διορισμών και σε ζητήματα που αφορούν τους μαθητές μας και σε ζητήματα που αφορούν τα σχολεία. Όταν όμως σε κάθε ανακοίνωση μπαίνει μέσα ένα συγκεκριμένο πολιτικό σκεπτικό, το οποίο φαίνεται εκπαιδευτικό και ευρωσκεπτικιστής, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε την υπογραφή μας από κάτω. Όταν το ζητάμε αυτό, έστω να φύγει, ποτέ δεν φεύγει.
1: Μάλιστα.
2: Άρα εμείς δεν μπορούμε να βάζουμε.
1: Τώρα βέβαια, με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία περιγράψατε, λέω και εσείς, το πρόβλημα της στέγασης, το πρόβλημα που δημιουργείται κάθε χρόνο με τα κενά, οι εγκαταστάσεις, οι σχολικές, οι οποίες δεν είναι και στην καλύτερη τους φάση, είναι απαρχαιωμένες οι περισσότερες.
2: Ναι.
1: Μήπως τελικά όλο αυτό το πράγμα αποδεικνύει ότι κάτι δεν πάει καλά στον ελληνικό κράτος και πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση?
2: Όχι, εντάξει. Δηλαδή, υπάρχει κάποια άλλη κυβέρνηση που μπορεί να τα λύσει όλα αυτά? Αν υπάρχει.
1: Αναρωτιέμαι.
2: Να ακούσουμε. Ναι, αλλά όταν προτείνεις λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα, πρέπει να είναι και συγκεκριμένες οι λύσεις. Το ότι θα διορθώσω κάτι είναι αόριστο. Το πώς θα το διορθώσω είναι συγκεκριμένο. Το να καταγγέλω κάτι είναι αόριστο. Το να προτείνω κάτι στην καταγγελία είναι συγκεκριμένο. Οι συγκεκριμένες λύσεις είναι αυτές τις οποίες θα επιλέξει ένας ψηφοφόρος. Όχι οι αόριστες καταγγελίες. Το να καταγγέλω κάτι εκ του ασφαλούς και εγώ μπορώ να το κάνω. Από οποιαδήποτε θέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω προτείνει και κάτι. Το να βρούμε λύση λοιπόν για τη στέγαση των εκπαιδευτικών είναι πολύ συγκεκριμένο. Η πολιτεία έχει ευθύνη, ο Δήμος έχει, η περιφέρεια έχει ευθύνη. Βεβαίως πρέπει να βρεθούν εστίες, να το πω έτσι, όπως για τους φοιτητές για παράδειγμα, που έτσι έχουμε γυρίσει αυτή τη στιγμή να είμαστε σε ό,τι αφορά το θέμα της εκπαίδευσης, και να δοθεί ένα συγκεκριμένο. Παραδείγματος χάρη, συγκεκριμένη λύση. Το παλιό νοσοκομείο, το οποίο είναι ένα ερείπιο αυτή τη στιγμή και έχει πέτα πάρκινγκ ουσιαστικά για τους κατοίκους της πόλης και όποιον θέλει να επισκεφθεί την πόλη, θα μπορούσε κάλλιστα να μετατραπεί εν μέρη σε μια τέτοια
1: λύση. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η περιφέρεια από τη
2: γνωρίζουμε. Πολύ ωραία, είναι μια συγκεκριμένη λύση λοιπόν.
1: Ναι.
2: Αλλά περιμένουμε να τη δούμε και υλοποιημένη. Αλλά μέχρι τότε όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βρίσκουμε και μια λύση για τον εκπαιδευτικό που θα έρθει φέτος.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι μια ενδιάμεση λύση. Δεν είναι η λύση. Ασφαλώς και δεν είναι η λύση να απευθύνεσαι σε ξενοδόχους ή οποιονδήποτε ιδιώτη να προσφέρει κάτι για τον εκπαιδευτικό. Αυτό δεν είναι πολιτική απόφαση όμως.
0: Είναι μια προσωρινή, λέτε, λύση.
2: Αυτό είναι μια πρωτοβουλία.
0: Ναι, ναι.
2: Ο καθένας μπορεί να την κρίνει. Κατά πόσο θα είναι επιτυχής ή όχι, επίσης θα κρυφθεί εκ του αποτελέσματος. Εμείς απλώς λειτουργήσαμε στο να μπορέσουμε να οργανώσουμε περισσότερο αυτή την προσφορά και όχι να το περάσουμε σαν μια δική μας εξαιρετική ή 100% πρωτοβουλία. Σας είπα ότι αυτό έχει ισχύει από το 2024,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά λειτουργούσε κάπως ανοργάνωτα, αν θέλετε την άποψή μου. Και απλώς το οργανώσαμε.
0: Λοιπόν,
2: ρωτήσαμε αν ισχύει,
0: ναι.
2: Ζητήσαμε ένα συγκεκριμένο με μια εκτίμηση αριθμό που θα μπορούσε να προσφερθεί και πιστεύω ότι θα μπορέσει να εξοικονομήσει ένα μεγάλο κομμάτι από το μισθό, το περιχρό μισθό δυστυχώς, που παίρνει ο εκπαιδευτικός.
0: Κύριε Ανδρίτσο, σας ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλώ, για να κλείσουμε.
2: Όχι, και θα απευθυνθούμε, όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας μας, και σε άλλους εμπλεκόμενους.
1: Μακάρι να βρείτε ανταπόκριση.
0: Μακάρι.
2: Εν αρχή θα ήθελα να ζητήσω, μια και είστε και αναφέρεστε και τη Λεβάντε Φέρι στις καθημερινές σας, για το συγκεκριμένο συνάδελφο, νομίζω ότι κάτι μπορεί να υπάρξει. Ένα είναι, δεν είναι πολύ.

0: Για το ζήτημα της εκπαίδευσης των σχολείων και τα λοιπά σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, θα προσπαθήσουμε από Δευτέρα να μιλήσουμε και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αλλά και σε επίπεδο Δήμου, που είναι και αρμοδιότητά του τα σχολεία, για να δούμε τι ακριβώς, πώς και ο Δήμος βλέπει την όλη κατάσταση.
1: Για το άλλο θέμα που μας απασχόλησε όλη αυτή την εβδομάδα μετά την συνέντευξη τύπου του συνδυασμού, του Δημοτικού Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, για τον αγωγό στην Ορεινή Ζάκυνθο, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Γιατί χθες κυκλοφόρησε η φήμη ότι κλιμάκιο της αστυνομίας επισκέφθηκε το χώρο προκειμένου να ελέγξει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται στο έργο.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε
1: επίσημα από την αστυνομία. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχει επιβεβαιωθεί, όχι.
1: Αυτό που βέβαια επικρατεί είναι σκεπτικισμός, προβληματισμός για το αν τελικά αυτό το έργο ολοκληρωθεί ποτέ. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει ένας ορατός κίνδυνος να σημειωθούν καθυστερήσεις αν τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα θέλαμε να είναι, έτσι όπως είναι το τυπικό του πράγματος μέσα από την νομοθεσία για ένα έργο αυτού του ύψους, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ευχόμαστε να μην έχουν γίνει αυτά τα οποία καταγγέλλονται. Νομίζω ακόμα και οι ίδιοι οι καταγγέλλοντες αυτό θα εύχονται για το καλό της Ζακύνθου, διότι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως περιγράφονται, είναι ορατός ο κίνδυνος όλο αυτό το ποσό να αναγκαστεί να το πληρώσει ο Δήμος,
0: ναι,
1: τελικά.
0: Ναι.
1: Αν οι διαδικασίες δεν είναι σύνομες, θα καταλογιστεί το ποσό το οποίο έχει εκταμιευθεί στο Δήμο, στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΣ. Ο κύριος είναι η ΔΕΙΑΣ, αλλά φαντάζομαι και στη ΔΕΙΑΣ, αν καταλογιστεί, η ΔΕΙΑΣ θα διεκδικήσει τα χρήματα
0: από το Δήμο.
1: Αφού υπάρχει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο, από τον Δήμο. Κατά συνέπεια, όλοι εμείς θα τα πληρώσουμε, ευρωπαϊκά χρήματα μας τα έδωσαν για να φτιάξουμε ένα έργο πνοής πραγματικά. Και βλέπουμε ότι, αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφει η Δύναμη Ελπίδας, ότι δεν είμαστε ικανοί να τα καταφέρουμε και ναι, να εκμεταλλευτούμε ευρωπαϊκούς πόρους που δίνονται για την ανάπτυξη της Υπαίδρου και την.
0: Όχι, εδώ μιλάμε τώρα για την ίδρυυση, μιλάμε για το νερό, μιλάμε για ένα καθό. Και αυτοί οι συμπολίτες μας στα Ορεινά επιτέλους θέλουν να δουν νερό να τρέχει στις βρύσες τους. Εννοώ από δίκτυο ίδρυυσης, όχι με υδροφόρες κτλ.
1: 8 με 10 του μήνα πάντως έχει προγραμματιστεί έλεγχος από την διαχειριστική αρχή.
0: Ναι.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι αρχικά ήταν προγραμματισμένος αυτός ο έλεγχος να γίνει τον Ιούνιο, γι' αυτό και το αναφέρει στην καταγγελία της η Δύναμη Ελπίδας. Πλην όμως, με αίτημά του ο Δήμος στην διαχειριστική αρχή, ζήτησε να αναβληθεί ο έλεγχος αυτός.
0: Κάτι που έγινε δεκτό, βέβαια.
1: Κάτι που έγινε δεκτό. Προφανώς προβλέπεται μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες να γίνει κάτι τέτοιο. Και βέβαια μετά την καταγγελία νομίζω ότι όλοι πρέπει να σπεύσουν να δουν τι συμβαίνει, διότι έχει πάρει διαστάσεις το θέμα, έχει πάει σε αυτή η καταγγελία σε αρκετές ελεγκτικές αρχές. Εύχομαι να μην έχει γίνει κάτι το οποίο είναι παράτυπο, το πιο ελαφρύ θα πω εγώ, και χρειαστεί στο τέλος να το χρεωθούμε το έργο και να μην έχει γίνει κιόλας.
0: Και να μην γίνει και το έργο, ναι. Να μην ολοκληρωθεί και το έργο. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν,

0: Εκπομπή της εβδομάδος. Βεβαίως να έχετε ένα υπόλοιπο Παρασκευή όσο καλύτερο θέλετε και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλοκαίρι, μια χαρά κρατεί.
1: Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Επικρατεί και ζέστη. Αφόρητη, δηλαδή δεν ζήσαμε ζέστη όλο το καλοκαίρι και αυτές τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου δεν ζήσαμε συγκριτικά με άλλες χρονιές.
0: Τον Αύγουστο ζήσαμε.
1: Δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα.
0: Όχι, εντάξει, δεν είχαμε κάποιον.
1: Για εμάς εδώ στη Ζάκυνθο, για τις άλλες περιοχές ψήθηκαν.
0: Δεν είχαμε κάποιον παρατεταμένο καύσωνα όπως είχαμε προηγούμενες χρονιές. Το πρόβλημα είναι, και το ξαναλέμε, είναι η υγρασία. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό και εκεί δημιουργείται, ας πούμε, αυτή η δυσφορία που αισθανόμαστε όλοι από την ζέστη. Η οποία θα, επαναλαμβάνω, μέχρι και την Πέμπτη που θα έρθει θα κρατήσει, να το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, μαζί μας ήταν και σήμερα βεβαίως η Levante Ferries, το ξαναλέμε, αγοράζετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά levanteferries.com. Η πιο εύκολη διαδικασία μπορείτε να κάνετε, η πιο γρήγορη και η πιο απλή, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Και βέβαια η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, από το υπνοδωμάτιό σας μέχρι το παιδικό δωμάτιο ή το σαλόνι ή το κατεστικό. Βεβαίως να θυμίσω ότι η εταιρεία Μπράτης διαθέτει και τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Δεν χωρά αμφιβολία. Και βέβαια οι τιμές είναι σε όλα τα είδη προσιτές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Και δεν είναι μόνο να επισκεφτείτε τον εκκλησιακό χώρο στο Γαϊτάνι, αλλά να επισκεφτείτε και το κατάστημα Μπράτη στην πόλη, Φωσκόλου 19. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951

0: 1891.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Έχετε μπει στο κλίμα, έτσι. Μη φωνάξετε γάιδαρο. Αυτό το κλίμα δεν τρώγεται με τίποτα. Περιμένουμε τα καλάθια. Στα καλάθια μας έβαλε το Βρετανικό Μουσείο. Το οποίο αρνείται πεισματικά την επιστροφή των γλυπτών Παρθενώνα στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή με περίσσιο θράσος δανείζει τα κλεμμένα σε Γερμανικό Μουσείο. Και με ακόμα περισσότερο θράσος και οι Βρετανοί και οι Γερμανοί ζητούν την Ελλάδα να τους

Δεν έχουν τελειώσει προφανώς οι κατοχές στην Ελλάδα. Προφανώς έχουμε κατοχική κυβέρνηση και δεν αντιδρά. Τώρα ποιος αντιδράσει, η Μενδώνη ή η Παναγιωταρέα που είναι δίπλα της? Αυτές ασχολούνται με τη δημιουργία ομίχλης γύρω από το σκάνδαλο του Λιγνάδη, για να μην επανέλθει. Έτσι λοιπόν έχουμε πιέσει στην Ελλάδα προκειμένου να δεχτεί μια συμφωνία δανεισμού των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα. Βεβαίως η ελληνική πλευρά έχει απορρίψει κατηγορηματικά κάτι τέτοιο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Βεβαίως ο πανμέγιστος νούμερο 2, γιατί ο νούμερο 1 είναι ο Μητσοτάκης, ο πανμέγιστος νούμερο 2 είναι ο Σπύρος, ο Γεωργιάδης, που τον λέτε Άδωνη, το καλλιτεχνικό του, όπως η Βουκιουκλάκη από Σταματίνα το καναλίκι. Έχει να αποθέσει τις ελπίδες του στον Τραμπ προκειμένου να πιέσει τη Μεγάλη Βρετανία να επιστροφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πλέον δεν είναι κράτος, είναι μπαλάκι.

Αύριο ο Μητσοτάκης θα έχει δύο Kinder έκπληξη στα χέρια του, γιατί θα έχει, λέει, δύο μεγάλες εκπλήξεις. Η μία θα αφορά τους αγρότες, η άλλη θα αφορά τους τρίτεκνους. Ενδεχομένως θα τραγουδήσει το τρία τεκνά βολιώτικα. Την ίδια στιγμή ο πολυαγαπημένος μας είναι έξαλλος, γιατί οι υπουργοί του, αντί να πηγαίνουν σεμνά και ταπεινά στην περιφέρεια, πάνε με αεροπλάνα, πάνε με ιδιωτικά πούλμα. Συγγνώμη, με όποιο δάσκαλο καθίσουν. Έχετε δει το Μητσοτάκι ποτέ να μπαίνει σε αεροπλάνο της γραμμής? Έχετε δει το Μητσοτάκι να μπαίνει σε πούλμα? Μα τι είναι, η Βουγιουκλάκη που πάει εκδρομικό και τραγουδάει το «Έχω ένα μυστικό»? Θα μπορούσε να τραγουδάει, βεβαίως, «Έχω δύο μυστικά για αύριο». Αλλά επειδή ήταν από την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», και επειδή θα έχουμε πολλές συγκεντρώσεις αύριο και ενδεχομένως πέσει ξύλο στους δρόμους, το αποφεύγει. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Επίσης θα μπορούσε να είναι η Βουγιουκλάκη στην ταινία «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης» και να τραγουδάει το «Αλιτάκι μπατηράκι» και να το αφιερώνει στο Τζίπρα που του φάγε τα λεφτόδεντρα. Είναι φοβερό, παιδιά. Περιμέναμε και εμείς το Μητσοτάκι αύριο να δούμε τι θα κόψει από τα λεφτόδεντρα, και βγήκε τσούκα προ ο Τσίπρας και του έκανε μπαράλια τα λεφτόδεντρα. Και τώρα πώς θα ζήσουμε χωρίς λεφτόδεντρα?

Ο Πιαραγάκης με το Μητσοτάκη τα πάνε, τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε. Τα έδωσε ο ένας Κυριάκος τον άλλο Κυριάκο. Να τα διαβάσει. Αυτό μην του έρθει ξαφνικό και τα διαβάζει εκείνη την ώρα και γουρλώσει κι άλλο το μάτι και πει μου τι λέω. Ναι, παίζει και αυτό. Έτσι λοιπόν αύριο να πληθούμε να πάρουμε και κρεμούλα, γιατί θα μας ρίξει ένα μήνυμα ενίσχυσης εισοδημάτων.

Από αύριο, παιδιά, θα γίνουμε χώρα πλουσίων. Και εσύ ελεύθερη επαγγελματία, και εσύ οικογενειάρχη με παιδιά, και εσύ συνταξιούχε, και εσύ αγρότη. Καλά, τα λέει το Πασόκ, αλλά με τόσους Πασόκους που έχει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τα πει και ο Κυριάκος αύριο. Όλοι εσείς θα τα πάρετε. Τώρα τι θα πάρουν δεν ξέρω. Λεφτά, από τα λεφτόδεντρα.

Έτσι έχεις και το Τζίπρα ρε παιδί μου. Καλά. Βρε Αλέξη μου. Αλλά σκέτο Αλέξη. Όχι Αλέξη μου τώρα ιδίες. Είχες ένα παπά που σου έκανε το ΣΥΡΙΖΑ σμπαράλια εκεί με τα κανάλια και πήρες κι άλλο παπά δίπλα σου αφού είσαι άθεος. Τι τους θες τους παπάδες? Εν πάση περιπτώσει, σταμάτα να παίρνεις ανθρώπους γύρω σου με το επώνυμο παπάς. Δεν υπάρχει με επώνυμο δεσπότης. Διάκος, ξέρω εγώ δύο διάκους. Έβαλε στον άλλο τον παπά τώρα, ο οποίος θέλει να φορολογήσει αυτά που υπάρχουν στις τραπεζικές τηρίδες. Πας καλά και θες να βγεις από τα ρούχα σου, ναι. Να πας σε μια καλή μεριά που τον έχει κόσμο, να βγεις από τα ρούχα σου, να κάνεις μπάνιο γυμνός. Δικαίωμά σου. Δημοκρατία έχουμε, έστω και Νέα Δημοκρατία. Μπορείς να το κάνεις. Είναι ανάγκη να βγάλεις από τα ρούχα τους Έλληνες? Ούτε αυτοί που θα σε ψήφιζαν δεν θα σε ψηφίσουν τώρα. Πατριωτικό φόρο αηδίες.

Βεβαίως αυτά ο Τσίπρας θα τα κάνει που θα ψάξει το περιουσιολόγιο. Ποιο υπάρχει? Με αυτά και με αυτά ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει ποτέ περιουσιολόγιο. Και μη σου πω ότι γι' αυτό θα βγαίνει και θα ξαναβγαίνει, γιατί κάθε φορά θα λέει δεν πρόκειται ποτέ να ετοιμάσω περιουσιολόγιο. Να έρθει ο Τσίπρας και να στο φάει. Έχουν αλλάξει και οι αριστεροί, δεν λέω κομμουνιστές, οι αριστεροί. Που ο κόσμος φοβόταν ότι θα βγει η αριστερά, έστω ο κομμουνιστής, και θα του φάει το σπίτι. Τώρα θα του φάει το δαχτυλίδι, θα του φάει το βραχιόλι. Τη χρυσή τη λίρα. Τι τους θέλεις τους παπάδες, αφού ούτε φιέλιο δεν κάνει στο κόμμα σου. Ποιος είναι αυτός ο παπάς τώρα που είπε αυτά που είπε? Δεν του φτάνε ο Κατρούγκαλος, δεν του φτάνε ο Τσακαλώτος, δεν του φτάνε ο Βαρουβάκης, δεν του φτάνε ο πρώτος παπάς, τώρα έχει τον παπά νούμερο 2. Τώρα που βρήκες παπά, Αλέξη, κοίτα μου να στάψεις και τους υπόλοιπους.

Μαζί μας είναι το Rock and Roll. Ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιβί που έχει φέρει το απόλυτο street food experience. Ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Rock and Roll προσφέρει sushi, noodles, baobabs, τη μεγαλύτερη ποικιλία στην ασιατική κουζίνα, με ολόφρεσκα υλικά, φτιαγμένα καθημερινά όλα αυτά, έτσι. Πολύ μεγάλες μερίδες, πολύ πολύ προσιτές τιμές. Και αν δεν μπορείς να πας εκεί, δεν θα σου στερήσει το αγαπημένο σου street food, γιατί έχει και delivery. 2-6-9-5-0-22-4-62. Rock and roll. Θα σε κάνεις κλάβο. Θα πάθεις εθισμό.

Είδατε χτες το Good Morning Sunshine. Το καλημέρα ήλιο θέλω να πω. Βέβαια. 3 του Σεπτέμβρη μας περνάει ο Τσίπρας. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, γιόρτασε το Πασόκ χτες, το Ηράκλειο. Τι λίρες, τι χορή, τι drones, τι πράγματα. Τι show εκεί πέρα. Αυτό που βγήκε ο Φαραντούρης που ήταν ΣΥΡΙΖΑ και η Θρασκιά που ήταν ΣΥΡΙΖΑ και βγήκανε πάνω στο τρακτέρ. Καλά, η Θρασκιά η κόρη του Ήλιου.

ήθελε, λέει, ο Νίκος Ανδρουλάκης να κατεβάσει το όλον Πασόκ στην πλατεία. Δηλαδή Ερακλείου. Αυτό ήταν το όλον Πασόκ. Ο λίγο από Πασόκ, λέει, όλον. Και ο Σόλον, όλον, αλλά δεν ήταν ο Σόλον εκεί.

Πάντως μια χαρά, τι φάγανε, τι χορέψανε, τι λιράζινες, τι πράγματα. Εμπερδέψανε το καλημέρα Έλια με την Κάρμπινα Μπουράνα. Αυτή η κακομοίρα η Κάρμπινα Μπουράνα, τι έχει.

Εντάξει, δεν μάζεψε και τον κόσμο που μάζευε ο Ατρέας εκεί πέρα στη συγκεκριμένη πλατεία. Από πού και σου. Είχε γενέθλια, λοιπόν, 53 χρονών έχει, 52 και μπαίνει στα 53. Και του τραγουδάγανε να ζήσεις Πασόκ μου και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις, να βάλεις μυαλά. Μπας και βάλει άλλο αρχηγό δηλαδή, γιατί με το Ανδρουλάκη. Πάντως μια χαρά περάσαμε, φάγανε, ήπιανε μια χαρά. Πανηγύρια. Αμέσως για τα πανηγύρια θα κάνει.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ, Όλιβερ Μάγμα, Ίκα, Μπόντο Πακατόνι.
4: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
5: Τι είναι αυτό?
4: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
5: Ποια πρόσωπα?
4: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
5: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
4: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
5: Πότε, λέει?
4: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
5: Πού?
4: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
6: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου.

0: Μίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας K.A. Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25-798.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Καλά μωρέ, δεν τρεπόσαστε. Δεν τρεπόσαστε. Ακόμα και εγώ σήμερα θα πάρω το μέρος του. Όχι τίποτα άλλο. Του βάζει τετρεχοποδιά μία μέρα πριν βγει ο Πανμέγιστος νούμερο 1 να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη. Βάζει τετρεχοποδιά στον Πανμέγιστο νούμερο 2. Που αν ζούσε Βλαχοπούλου θα του έλεγε: «Ο Πίπι μου, ο Σπυρέτο μου, ο τι σου κάνανε?» Δεν θα τον έλεγε Άδωνη, Πίπι θα τον έλεγε, γιατί Πίπι τον βαφτίσανε. «Ο Πίπι μου». Ναι, Πίπι λέγανε και τη Βουγιουκλάκη στην Αρχόντισσα, αλλά δεν έχει να κάνει. Ένα μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015 έκανε μία αποκάλυψη. Με μαϊμού υπογραφές. Διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Έπρεπε να έχει 50. Είχε λέει 50 μαϊμουδένες. Αυτός δεν ήταν πολιτικός, ο βασιλιάς της ζούγκλας ήταν. Ήταν λέει πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε. Και υπήρχε και συγκάλυψη. Περιέργως δεν έχει απαντήσει ακόμα. Τι να βγει τώρα να πει, να επισκιάσει όλα αυτά τα θριαμβευτικά που θα πει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη? Δεν μπορεί. Και είναι και αντιπρόεδρος. Σοβαρό του μαγαίνει την καταγγελία. Είναι λέει ένα από τα παλαιότερα και ιστορικά κομματικά στελέχη, ο κύριος Φίλιππος Ταυρής. Έκανε μια καταγγελία για το παρασκήνιο της εκλογής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας πριν από 11 χρόνια. Και τώρα το θυμήθηκε. Αχ βρε Σπύρο μου, σε ζηλεύουν αγόρι μου. Ζηλεύουνε τα πλούσια μαλλιά σου. Ζηλεύουνε τα πλούσια κιλά σου. Ζηλεύουν τον πλούτο. Όλο και θα έχεις. Λέει ότι ένας είχε πει ότι εγώ δεν υπέγραψα ποτέ και μετά πέσανε πάνω του και του είπανε μην το δωθώ, ας το κουβέντα. Έτσι Σπύρο μου, έτσι. Περιμένω τώρα να βγει ο αγαπημένος μας Πιπής Πιπάδωνης. Α, έτσι θα τον λέω. Ο Πιπάδωνης. Να πει ότι και αυτά τα βίντεο που είναι γεμάτο το YouTube τότε που ήταν στο Λάος και έβριζε το Καραμαλή και το Μητσοτάκη είναι πλαστά. Βεβαίως, διότι από τότε υπήρχε αυτό το Άι Μωρία. Άι, συγγνώμη, Άι. Είναι προϊόντα Άι. Τώρα μετά το Άι βάλτε ό,τι θέλετε δίπλα, δεν με νοιάζει.

Και έχεις και αυτούς τους Τούρκους, αυτόν τον Ερντογάν. Μα δεν φοβάσαι ρε φίλε τον Γεραπετρίτη? Έλεος δηλαδή. Τον πεθερό του έστω. Που συναντήθηκε με έναν εκεί πέρα και αυτό και ο Μητσοτάκης αυτά και λέγανε αυτό εκεί πέρα. Και ακόμα εσείς να έχετε στο site το Καστελόριζο με τουρκική ονομασία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είπε τίποτα ο Γεραπετρίτης για το Καστελόριζο, μίλησε γενικώς. Το δώσαμε. Δώσαν λέει Τούρκη και ονομασία σε παράνομο θαλάσσιο πάρκο νότια του Καστελόριζου, Marine Traffic. Αυτό δεν είναι τουρκικό.

Προφανώς γι' αυτό δεν αντέδρασαν, γιατί είναι γλωσσομαθείς. Τη δουλεύουν πολύ καλά τη γλώσσα και σου λέει Marine Traffic, δεν είναι τουρκικό. Δεν είναι, ας πούμε, μπακλαβά.

Ας πούμε εκείνο το ερευνητικό σκάφος που έχουν βγάλει, το λένε του Πιτάκ Μπαρμπάρα. Αυτό του Πιτάκ είναι τουρκικό. Το Marine Traffic δεν είναι τουρκικό. Άρα γι' αυτό δεν αντέδρασαν και με το δίκιο τους, λέει, ας μάθουν πρώτα ξένες γλώσσες, να μάθουν να τους δουλεύουμε όπως δουλεύουμε εμείς και μετά

Μαζί μας είναι το γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλήμματων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλήμμα σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στη τουριστική αγορά. Και είστε ευχαριστημένος και εσείς ως ιδιοκτήτης αλλά και ο πελάτης. Γιατί αυτό θα πει στοχευμένη διαχείριση. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του είναι ο Σαμπελόκηπους στον δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. 2695044107. Premium Vacation Homes. Να θυμάστε, είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

0: καλά, αύριο στη Θεσσαλονίκη θα καεί το πελεκούδι. Καναδά σου δεν πήγα ήμουν, χα. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, Μητσοτάκη. Θα έχει τεράστιες συγκεντρώσεις.
1: Διαμαρτυρία.
0: Θα είναι οι υγειονομικοί, θα είναι οι πυροσβέστες, θα είναι οι αγρότες, θα είναι οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών.

Ναι, αλλά ξέρετε πώς είναι αυτά. Θα βάλουν drones από ψηλά να τραβάνε φωτογραφίες. Δεν θα ξέρεις ποιος είναι ποιος. Θα μπουν μέσα σε αυτούς και γνωστοί, άγνωστοι, και θα ξαφνικά θα σηκώσουν σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα εσύ από ψηλά θα ξεχωρίσεις ποιος είναι τι και αυτά. Θα πει μπράβο Κυριακό, όλη η Ελλάδα μαζί σου. Τι ψέματα, είπαμε. Το επόμενο γκάλεπ μετά τη Θεσσαλονίκη 99,9. Ούτε ο Παπαδόπουλος δεν είχε τέτοιο ποσοστό. Γιατί πού θα τα δώσετε, στο Τζίπρα που θα σας ανοίξει τις θηρίδες? Έκλαιγε μία το πρωί που είχα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα μου ανοίξουν τη θηρίδα. Τη λέω, έχετε θηρίδα? Όχι παιδάκι μου, τι θηρίδα, εκεί που μου στέλνουν τα γράμματα. Α, την ταχυδρομική. Αυτή δεν την ανοίγετε εσείς? Όχι λέει, έχει χαλάσει και είναι μόνιμα ανοιχτή. Ε, τι φοβάσαι? Έχει μπερδέψει τις θηρίδες της. Λες και όλη η Ελλάδα έχει θηρίδες.

Μέσα σε όλα ξέχασα να σας πω ότι αύριο στη Θεσσαλονίκη, εκεί στα σώματα ασφαλείας που θα συγκεντρωθούν για να διαδηλώσουν, θα είναι και αστυνομικοί, εκτός από πυροσβέστες. Και θα πάνε και ασθενοφόρα. Ναι, γιατί μπορεί να λιποθυμήσει ο Άδωνης να υπάρχουν 5-6 ασθενοφόρα να το πάμε. Ως πειράδονης.

Και οι αγρότες θα πάνε με τα τρακτέρ. Μα δεν τρεπόσαστε, μπορεί, δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να χαρεί. Που έχει κόψει ό,τι λεφτόδεντρο υπάρχει στην Ελλάδα και το κουβάλισε στη Θεσσαλονίκη για να μην το πάρει ο Τσίπρας. Και θα σας πετάει τα κούτσουρα.

Αλλά συγγνώμη, όλοι αυτοί είναι εναντίον του Μητσοτάκη? Όχι βέβαια. Γι' αυτό λέω, θα μπερδευτούν. Και καλά θα κάνει να βάλει τα drones από ψηλά να παίρνουν τις τεράστιες συγκεντρώσεις. Να χάσουν τον ύπνο τους. Ο Τσίπρας, ο Βελόπουλος. Ο Ανδρουλάκης δεν τον χάσει γιατί συνέχεια κοιμάται.

επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, για ο Τσίπρας δεν είπε λέξη για αυτά. Αλλά όπως καταλάβαν τι έλεγε ο Τσίπρας. Εδώ ο Τσίπρας δεν ήξερε τι λέει. Ό,τι του γράψανε. Ο Τσίπρας, παιδιά, δεν είπε λέξη για 13ο και 14ο μισθό. Είχε πρόβλημα στο καταπιόν του εκείνη την ώρα και τα ήπια και τα δύο μαζί. Ό,τι πίνει κανείς καλό είναι. Αρκεί να μην το φτύνει πάνω μας μετά. Φυσικά θα είναι και φοιτητές. Είναι με το δίκιο τους, γιατί ο Τσίπρας θα τους δίνει 500 ευρώ το μήνα. Από το υποσχέσεις να αφαιρέσουμε το υπόσχεσαι.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
3: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
4: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
5: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτάει ειρωνικά τον πολιτισμικά υποδέες των Ευρωπαίων του Νότου. Ο Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
9: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Στίγμα Radio.
12: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
13: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το όνομα της Υπουργού Παιδείας το ξέρετε? Ζαχαράκη λέγεται. Τώρα σε λίγο θα λέγεται Φαρμάκη Σκέτο. Διότι τώρα που ανακάλυψαν ξανά την Woke Agenda, που βγαίνει ο κυβερνητικός τριπρόσωπος και λέει δύο είναι τα φύλλα, και ο Πορτοσάλτε το ίδιο, και σε βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού υπάρχουν οικογένειες που απαρτίζονται από γονείς του ιδίου φύλου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα στηθεί γκυλοτίνα.

Βεβαίως η κυρία Ζαχαράκη ισχυρίζεται ότι αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Ευρώπη είμαστε κι εμείς.

ισχυρίζεται λοιπόν η Υπουργός ότι τα βιβλία εγκρίνονται από επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες μάλιστα είναι πολυμελείς. Ο Σπυράδωνης έβγαλε σπυράκια. Ο Κυρανάκης, ο άντρας, σωστός ο πρόστιχος, είπε είναι δύο τα φύλλα και δεν είναι αυτό. Ο Μαρινάκης το ίδιο. Ας αποφασίστε, παιδιά, εκεί πέρα. Τουλάχιστον γλεντήστε το λιγάκι, ρε παιδί μου, πείτε είμαστε Παλαθηναϊκοί τριφύλλοι.

0: just left us a oh, you're so funny, I said yeah.
1: Μαζί μας είναι το 8 ευρώ τα Καστάνιες.
0: I can't see anyone else smiling. Are you sure?
1: Ένα υπερσύγχρονο κτέο είναι στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στο δρόμο με τα σκυροδέματα. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Να σημειώσουμε ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός του. Τηλέφωνο για ραντεβού 269-50-33-363 και το mail info@kteovardakastanis.gr. Κταίω Βαρδακαστάνης, με σεβασμό στον χρόνο σας και στις ανάγκες σας.

πολλές τηλεφωνικές απάτες πέφτουν, θα γίνουν λέει κακούργημα. Κακούργημα, πώς θα τους πιάνουν, θα πάνε να συλλάβουν τον Ρονάλντο. Μα πήρε λέει ο Ρονάλντο μία κυρία από την Πάτρα και της είπε: γεια σας, είμαι ο Ρονάλντο. Παιδάκι μου, τι κάνεις που σε βλέπω? Μήπως έχεις καμία φωτογραφία σαν εκείνες που είχε βραχεί το σορτσάκι σου και το έβγαλες και είχες μείνει με ένα διαφανές άσπρο λιπάκι που θέλω να τη βάλω και στα εικονίσματα, την έχω να με φιλάει? Αχ κυρία μου, λέει, έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις ο Ρονάλντο μου? Μου λείπουν 100 ευρώ όση φορά μου. Σου λείπουν πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς. Ένα σας στείλω. Και βρε παιδί μου, μπράβο σου, ωραία ελληνικά μιλάς. Έχω καλή δασκάλα. Μπράβο, μπράβο, εγώ χρόνια προσπαθώ να μάθω αγγλικά και δεν τα καταφέρνω. Μα τι ωραία που μιλάς τα ιταλικά. Έχεις αυτό το αξάν, το τζίψι, αλλά είσαι μελαχρινός γι' αυτό. Και του δώσε 100 ευρώ. Την πήρε ο Ρονάλντο τηλέφωνο και της είπε: έχω πρόβλημα για 100 ευρώ. Εντάξει. Εντάξει. Έχει και η μαλακία τα ωριά της. Καλά κάνουν και σας τα παίρνουν. Σε λίγο θα σας παίρνει τηλέφωνο Κλούνεϊ. Γεια σας, είμαι στη Βενετία και έχασα το πορτοφόλι μου και θέλω να πιώνω εσπρέσο από αυτούς που διαφημίζω αλλά δεν μου το δίνουν τσάμπα. Στείλε με 100 ευρώ ψυχή μου να πιω έναν εσπρέσο και θα το στέλνεις στον Κλούνεϊ, γιατί μετά σου λέει μπορεί να έρθει και στο κρεβάτι μου Κλούνεϊ να πιει τον καφέ. Πάτε καλά μωρέ.

Ο Τσίπρας λέει θα πάει την Τρίτη στο El Alamein. Όχι φορά, θα έχουμε καινούργια μάχη του El Alamein. Θα μιλήσει για όλα εκεί πέρα με το Αλαϊμενίτη. Στο μεταξύ εκεί με τη Μονή του Σινά. Άλλα λόγια να μοιραζόμαστε. Θα υπάρχει λέει αμερικανική παρέμβαση. Και η λύση που εξετάζεται είναι ένα ιδιότυπο διπλό καθεστώς. Παιδιά, η Μονή του Σινά θα γίνει σαν την Κύπρο. Να μου το θυμηθείτε. Και θα το μεταφράσει ο Γεραπετρίτης σαν τεράστια επιτυχία. Διότι εκτός των άλλων έχουμε και το J.D. Vance. Τώρα τη Vans, δεν τη Vans. Τι μας νοιάζει που τη Vans. Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι δηλαδή σαν το Σπυράδωνη του Τραμπ όμως. Έχει πολύ καλή σχέση με το Θεό. Ναι, ναι, μιλάνε. Ανταλλάσσουν mail, μηνύματα. Στο Facebook. Viber για να μην πληρώνει ο Θεός. Ναι, για τη σκέψη από εκεί που είναι ο Θεός. Αν δεν είχε Viber, τι θα πλήρωνε για να μιλάμε τον Τιβάν. Πολύ ισορροπημένο άτομο ο J.D. Vance, δεν Τιβάν, που Τιβάν δεν ξέρω. Είπε λοιπόν έρχεται η συντέλεια του κόσμου και ο Αντίχριστος. Αφού τον Αντίχριστο τον έχεις δίπλα σου. Τι, δεν το βλέπουμε. Τώρα για τη συντέλεια του κόσμου είναι πότε θα πατήσει το κουμπί. Σιγά την πρόβλεψη.

Ματέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: δελτίο.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
4: Νίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
6: Τι είναι αυτό?
5: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
6: Ποια πρόσωπα?
5: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
6: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
5: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
6: Πότε, λέει?
5: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
6: Πού?
5: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
6: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
7: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
8: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. premiumvacationhomes.gr.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plesas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plesas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Επιστημονικό Κέντρο Αισθητικής Προσώπου και Σώματος, εκεί που η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν αλυσίδα θαυμάτων στο σώμα και το πρόσωπο, σε γυναίκες και σε άντρες, γιατί έχουν τις καλύτερες μεθόδους και τα τελειότερα μηχανήματα που υπάρχουν στον κόσμο

Δολά προσφέρει βαθιά αναδόμηση, η οποία είναι ορατή σύσφυξη και προσφέρει υγεία στους ιστούς με απόλυτη ακρίβεια σε κάθε φαρμογή. Αναβάθμισε λοιπόν και εσύ τη ρουτίνα περιποίησης του σώματός σου στο New Life Beauty Club. Είναι Κρεωνερίου 42 269 50 22.

Λοιπόν, ετοιμαστείτε για καινούργια προσκυνήματα. Όχι, δεν είναι όλα πάτε να προσκυνήσετε το Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Άμα οι συνθήκες είναι περίεργες και πέφτει ο τουρισμός, πρέπει να γίνει και μια θρησκευτική ανακάλυψη. Λοιπόν, βρέθηκε το ακριβές σημείο όπου ο Χριστός περπάτησε πάνω στο νερό. Ναι. Βρέθηκε το ακριβές σημείο όπου ο Ιησούς περπάτησε πάνω στο νερό. Να πάτε παιδιά με μπουκαλάκια, να παίρνετε νερό από εκείνο το σημείο. Εντάξει, δεν θα βρείτε και την πατούσα του Χριστού εκεί πέρα. Δεν είναι ο Άγιος που εδώ στον αφήνει.

έλεγε μια γυναίκα εκεί στην Αθήνα, στη Λαϊκή που γινόταν κάτω από το σπίτι μου, αχ να πάτε να δείτε τη λίμνη της Γαλινέας, της Νόνικας, έλεγα εγώ, ναι παιδάκι μου, ναι. Είχε μπερδέψει τη Γαλιλαία με τη Γαλινέα. Έτσι λοιπόν, έχουμε νέο προσκυνηματικό τουρισμό στο σημείο, το ακριβές σημείο όπου ο Ιησούς περπάτησε πάνω στο νερό.

πάμε να δούμε τι παίζουν κινηματογράφοι στο νησί. Η ταινία Minions και Τέρατα, αυτό το υπέροχο παιδικό αριστούργημα, είναι παιδιά μεταγλωτισμένα στα ελληνικά φυσικά, προβάλλεται και στους δύο κινηματογράφους του νησιού. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, 8 και 4 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας. Στις 10 στον Έγκας, ένα αριστούργημα, το Φιόρδ, με ένα πολύ επίκαιρο θέμα, κακοποίηση παιδιών, αντιμετώπιση από την πολιτεία αλλά και από την οικογένεια. Θα σας θυμίσει πάρα πολλά. Το Φιόρδ λοιπόν είναι ο χρυσός φοίνικας του τελευταίου φεστιβάλ Κανών. Σήμερα είναι στις 10 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, αύριο Σάββατο στις 11, από Κυριακή ξανά στις 10. Και στο κινηματογράφο Φόσχολος στις 10 το θρίλερ που σας έλειψε, Insidious, έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο «Παγιδευμένη ψυχή». Αυτή τη φορά ο τίτλος είναι «Insidious», έξω από το απότερο. Δεν φτάνει που είναι πολύ δροσερά μέσα στο Φόσχολο, θα παγώσετε κιόλας από το φόβο σας. Οπότε μια χαρά.

Κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι πού, το πρωί, ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν πάθει πανικό, γιατί άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη, ειδικά εκείνο τις τερίδες, δεν το συζητάω, και γι' αυτό του κάνουν τέτοιες επιθέσεις. Γιατί το πακέτο που πέταξε στα κεφάλια των Ελλήνων ο Τσίπρας είναι πιο βαρύ από το πακέτο που θα μας πετάξει ο Μητσοτάκης αύριο. Δηλαδή δεν θα βρει κεφάλι που να μην έχει καρούμπαλο από Τσίπρα ο Μητσοτάκης, οπότε

Πάμε για φινάλη σιγά σιγά. Μαζί μας είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ξέρετε ποιοι είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας? Τα πλαίσια στο μάρκετ. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, τα ζακινθινά σούπερ μάρκετ, που δεν περίμεναν κυβερνητικές υποσχέσεις για να κάνουν πλασματικές εκτόσεις. Εδώ και πολύ καιρό κάνουν πολύ μεγάλες εκτόσεις σε μια σειρά προϊόντων και συνεχίζουν ακάθεκτα. Είπαμε, γιατί είναι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Πλαίσιας The Market. Ολόφρεσκα προϊόντα, μόνο επώνυμα προϊόντα, και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο φθηνά είναι. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Αλικανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, στους Κήπους. Το Κασεκάρι στην Αναπαύσεως, που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργείων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέκου 3, πρώην Ταβουλάρη στο Αγίου 40. Και στην πλατεία Σολομού, όπου εκεί υπάρχει ο Γρηγόρης με τα διάσημα αγαπημένα προϊόντα του. Πλαίσιας The Market. Εάν δεν έχετε βγάλει ακόμα εκπτωτική κάρτα, ζητήστε να σας βγάλουν μία στο ταμείο, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας, γιατί θα είναι πάντα οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας και γι' αυτό το αποδεικνύουν. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού.

0: πάντα το Cash & Carry στην Αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Nora. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Στίγμα.

0: Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο στον Αυριακό.
4: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
12: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26-950-25-798.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
15: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Минска.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Γκάρι, Όρκα, Μόλιβερ, Μάγμα ή Κακό, το Πακαπόρτη.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε.

0: Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
1: Στο

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Πάμε να δούμε το στανταπάντα της Γερασιμίδου.
4: Τι είναι αυτό?
3: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
4: Ποια πρόσωπα?
3: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
4: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
3: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
4: Πότε, λέει?
3: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
4: Πού?
3: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
5: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι, Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Όλους εσάς, από όπου και αν με ακούτε, είτε με ακούτε από τη Ζάκυνθο, είτε με ακούτε από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, ιντερνετικά στο www.stigmafm.gr. Άλμπα Παϊολάρη στο μικρόφωνο, θα είμαστε εδώ σήμερα μέχρι και τις 8. Να ακούσουμε ωραία ξένη μουσική και να συζητήσουμε και διάφορα θέματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν. Ωστόσο, να σας ευχηθώ καλό μήνα. 4 Σεπτεμβρίου σήμερα, όμως δεν τα έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα. Οπότε σας έχουμε ένα καλό και δημιουργικό μήνα. Καλό φθινόπωρο που λένε κάποιοι. Αν και δεν μ' αρέσει πολύ να το πω αυτό, νιώθω ότι θα μου λείψει το καλοκαίρι. Αν και δεν λέει να φύγει. 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Ζέστη. Οπότε ίσως και κάποιοι από εσάς με ακούτε από την παραλία. Γιατί όχι. Απολαύστε αυτό το... αυτές τις λίγες μέρες που έχουν μείνει και θα υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, καθώς σύμφωνα με προβλέψεις, με την πρόγνωση καιρού, μετά τις 10-11 Σεπτεμβρίου θα νιώσουμε λίγο καλύτερα ότι μπήκαμε στο φθινόπωρο. Ξέρετε, νομίζω ότι είμαι και λίγο από αυτούς που λένε πως είμαι σήμερα 4, 35 Αυγούστου. Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι είμαι σε αυτή την κατηγορία παρά την άλλη κατηγορία που λέει καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα. Δεν έχουμε φτάσει δυστυχώς σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, για όλους εσάς που έχετε δουλέψει πολύ σκληρά αυτό το καλοκαίρι, ίσως και δύο δουλειές, κάντε υπομονή, σιγά σιγά περνάει και αυτό το διάστημα, έρχεται και η στιγμή σας, όπου εμείς οι υπόλοιποι θα βλέπουμε εσάς πηγαίνοντας διακοπές σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Θα έχετε και εσείς τη σειρά σας να ξεκουραστείτε. Λοιπόν, καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο www.stigmafm.gr. Συνδέστε στη σελίδα μας και μπορείτε να μας στείλετε εκεί στο Viber ή στο WhatsApp. Φυσικά μπορείτε να μου στείλετε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Φυσικά με βρίσκετε και στο TikTok, Alba Παγιολάρη επίσης και εκεί. Ωστόσο, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το σταθμό μας στο email μας, studio@stigmafm.gr. Ωραίες μέρες μας περιμένουν μπροστά μας. Ο αγώνας έρχεται αύριο στην πίστα της Λιθακιάς, ο αγώνας Drift, πανελλήνιο πρωτάθλημα Drift, με πολλούς αγωνιζόμενους να έχουν ήδη φτάσει στο νησί μας. Πιστεύω έχετε δει σε τρέιλερ να κυκλοφορούν από χθες αγωνιστικά αυτοκίνητα, ένα από τα πιο σημαντικά event εδώ στο νησί μας, όπου συγκεντρώνει πάντα πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ABBA, Gimme.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Είστε συντονισμένοι στο Στίγμα FM 97 και 6. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Είμαστε μόνο 23 λεπτάκια μετά τις 6. Το Drift λοιπόν έρχεται στη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος θα φιλοξενήσει στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, τον 6ο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift. Τη διοργάνωση αναλαμβάνει η ΑΛΕΣ, η αγωνιστική Λέσχη Ζακύνθου, με οδηγούς και αγωνιστικά αυτοκίνητα από όλη την Ελλάδα που ήδη έχουν φτάσει στο νησί μας. Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά εντυπωσιακές μονομαχίες και διπλά περάσματα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διοργάνωση για το νησί μας και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο στην πίστα της Λιθακιάς. Οι προετοιμασίες ήδη έχουν ξεκινήσει λοιπόν, τα αυτοκίνητα σιγά σιγά ανεβαίνουν στην πίστα. Από χθες πρέπει να βλέπετε αγωνιστικά σε τρέιλερ να περνάνε από κεντρικούς δρόμους εδώ στο νησί μας και να τραβάνε τα βλέμματα. Ραντεβού λοιπόν αύριο και μεθαύριο, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στη Λιθακιά, στη πίστα της Λιθακιάς, για 2 μέρες γεμάτες ταχύτητα, καπνό και θέαμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών

0: Κλάδε μαθάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
2: 26950 25798.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
4: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Στο μικροφόνο του Στίγμα η Άλβα Παγιολάρη. 32 βαθμούς Κελσίου την ώρα που μιλάμε. Αρκετή ζέστη για 4 Σεπτεμβρίου. Πότε όμως τελειώνει σιγά σιγά αυτή η ζέστη και έρχεται επιτέλους το φθινόπωρο? Μπορεί ημερολογιακά να έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο, όμως το καλοκαίρι φαίνεται πως δεν βιάζεται να μας αποχαιρετήσει. Η θερμοκρασία παρουσίασε σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, μια πρόσκαιρη υποχώρηση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια της χώρας, ενώ στο Αιγαίο οι βορειάτες ενισχύονται. Η ανάσα αυτή ωστόσο δεν θα κρατήσει και για πολύ. Από την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ο υδράργυρος αναμένεται να πάρει και πάλι την ανηφόρα, καθώς θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν όλη τη χώρα. Σε αρκετές περιοχές μάλιστα έχω να σας πω ότι οι θερμοκρασίες θα κινηθούν και πάλι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για την εποχή, με τον υδράργυρο τοπικά να φτάνει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη αναμένεται να επιμένει πολύ καλά μέχρι και τις 10 μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, δεν διακρίνεται κάποια απότομη ή ψυχρή μεταβολή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο αυτού του μήνα. Πιο έντονη θα είναι η ζέστη κυρίως στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα, ενώ στη Βόρεια χώρα θα υπάρχουν κατά διαστήματα μεγαλύτερες μεταβολές. Το ενδιαφέρον λοιπόν στρέφεται πλέον μετά τις 10 και τις 11 Σεπτεμβρίου. Εκεί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και για ένα περισσότερο φθινοπορεινό σκηνικό. Μέχρι τότε όμως το καλοκαίρι παίρνει παράταση, οπότε απολαύστε τα μπάνια σας. Για τις επόμενες μέρες θα έχουμε ζέστη με μια νέα θερμή έξαρση από την Κυριακή, ενώ η πρώτη σοβαρή υποψηφιότητα για αλλαγή του σκηνικού θα είναι μετά τις 11 Σεπτεμβρίου. Άρα όσοι περιμένετε αυτό το οριστικό πέρασμα στο φθινόπωρο, θα χρειαστεί να κάνετε ακόμα λίγη υπομονή, γιατί ο Σεπτέμβριος του 2026 έχει ξεκινήσει με καλοκαιρινές διαθέσεις και όπως όλα δείχνουν η μετάβαση στο φθινόπωρο θα γίνει σιγά σιγά, σταδιακά και όχι απότομα. Οπότε απολαύστε τα μπάνια σας για λίγο ακόμα. Πάμε να ακούσουμε Jennifer Lopez, I'm into you.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, σχεδόν 10 λεπτάκια πριν τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Στίγμα FM 97 και 6 στο μικρόφωνο η Άλμπα. Παρασκευούλα σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να περνάτε μια υπέροχη μέρα. Πρώτη Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Και εμείς είμαστε εδώ μαζί στο Στίγμα. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε Cardi B, Press.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Είμαστε μόνο 10 λεπτάκια μετά τις 7. Ξεκινάμε έτσι λοιπόν αυτό το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα με το Calvin Harris και το Fields. Και πάμε να συζητήσουμε λίγο ένα θέμα, μια έρευνα που διάβασα την τελευταία εβδομάδα για την μικρή πολυτέλεια των 5 και 6 ευρώ. Μια έρευνα η οποία μας εξηγεί λίγο γιατί προτιμάμε... Μάλλον γιατί πολλές φορές όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι το σκεφτόμαστε και μία και δύο και τρεις φορές. Για παράδειγμα ένα παπούτσι, ένα ρούχο, οτιδήποτε. Αλλά όταν πάμε να φάμε ένα παγωτό το οποίο μπορεί να κοστίζει 5 και 6 ευρώ, ποτέ δεν λέμε όχι. Γιατί λοιπόν δίνουμε πλέον 5 και 6 ευρώ για ένα καφέ, για ένα παγωτό και πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε δεύτερη φορά? Η απάντηση λοιπόν φαίνεται να βρίσκεται στη λεγόμενη μικρή πολυτέλεια. Σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει υψηλό, πολλοί περιορίζουν τις μεγάλες αγορές αλλά συνεχίζουν να επιτρέπουν στον εαυτό τους μικρές καθημερινές απολαύσεις. Δεν πληρώνουμε λοιπόν μόνο το προϊόν, πληρώνουμε ουσιαστικά την εμπειρία και λίγα λεπτά καλύτερης διάθεσης. Ένα σπεσιαλίτι καφές, ένα premium παγωτό, ένα matcha latte, όλα αυτά τα οποία εγώ βέβαια δεν τα πίνω γιατί δεν πίνω καθόλου καφέ, έχω να σας πω. Ένα γεμιστό κρουασάν, το οποίο το τιμάω αυτό. Ή ένα λίγο πιο ιδιαίτερο γλυκό, έχουμε κάτι καταστήματα πολύ ωραία εδώ στο νησί μας. Μπορεί πολλές φορές να κοστίζουν πολύ παραπάνω από ότι ένα απλό προϊόν, όπως παραμένουν αρκετά. Είναι μια πολύ μικρή δαπάνη πάντως σε σύγκριση με ένα ταξίδι ή ένα ακριβό γεύμα. Σύμφωνα με στοιχεία λοιπόν που παρουσιάζει η έρευνα, το 62% των καταναλωτών θεωρεί αυτές τις μικρές απολαύσεις μέρος της προσωπικής του φροντίδας, ενώ οι 3 στους 4 λένε ότι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Να σας πω, όταν πάω να φάω ένα παγωτό και εγώ το ίδιο λέω, δεν θα σας πω ψέματα. Τώρα από το premium gelato, το speciality καφέ, μέχρι και τα μεγάλα cookies, τα γεμιστά κρουασάν και όλα αυτά τα ωραία, η μικρή πολυτέλεια φαίνεται πως έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος στην καθημερινή. Και τελικά σε μια εποχή που κόβουμε από παντού, ίσως κρατάμε τουλάχιστον κάτι μικρό που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Προσωπικά προτιμώ να θυσιάσω κάτι άλλο παρά να θυσιάσω το εβδομαδιαίο παγωτό. Οπότε ναι, έτσι εξηγείται. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σας καλωσορίζω στο Στίγμα 97 και 6. Μας ακούτε από τη Ζάκυνθο, όμως μας ακούτε και ιντερνετικά από όπου και αν βρίσκεστε, στο www.stigmafm.gr. Μπορείτε να μπείτε εκεί επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber ή στο WhatsApp. Όπως φυσικά με βρίσκετε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok. Στείλτε εκεί τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, μουσικές επιλογές, ό,τι θέλετε εσείς. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο αυτής της εκπομπής, οπότε μας μένουν λίγα ακόμα λεπτά για να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Dua Lipa, Don't Start Now.

είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6, 24 λεπτάκια μετά τις 7, Άλβα στο μικρόφωνο. Ρομπότ αλλά καρατέκα είχαμε στη Ρωσία. Ένα απίστευτο περιστατικό σε κατάστημα τεχνολογίας στη Ρωσία κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ένα βίντεο που είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι από εσάς το έχετε ήδη δει. Στο βίντεο λοιπόν που καταγράφηκε σε κατάστημα ηλεκτρονικών στο Σαράτοβ, ένας πελάτης πλησιάζει ένα ανθρωποειδές ρομπότ και επιχειρεί να του δώσει το χέρι για χειραψία. Το ρομπότ όμως έχω να σας πω δεν ανταποκρίνεται και τότε ο πελάτης μάλλον για πλάκα το σπρώχνει. Η συνέχεια είναι κινηματογραφική. Το ρομπότ κάνει μια απότομη κίνηση προς τα πίσω, κάνει μια κίνηση προς τον άντρα σαν να παίρνει θέση μάχης, ενώ δύο εργαζόμενοι προσπαθούν να κρατήσουν το ρομπότ. Το βίντεο έγινε viral στο TikTok και σε όλα τα social media, με πολλούς να σχολιάζουν με χιούμορ ότι οι μηχανές ετοιμάζονται να καταλάβουν τον κόσμο. Βέβαια, παραμένει το μεγάλο ερώτημα, ήταν πραγματική αντίδραση του ρομπότ ή ήταν έτσι ρυθμισμένο να κάνει αυτή τη συμπεριφορά? Ποιος ξέρει. Όπως και να έχει, ένα είναι σίγουρο. Την επόμενη φορά που θα συναντήσετε κι εσείς κάποιο ανθρωποειδές ρομπότ, καλύτερα αφήστε το να κάνει αυτός πρώτο στη χειραψία. Γιατί άμα κάνετε εσείς, μπορεί και να φάτε ξύλο. Γελάμε εντωμεταξύ, αλλά κάποιος πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια τα ρομπότ θα κάνουν πολλές δουλειές που εμείς κάνουμε σήμερα. Και ποιος ξέρει, ίσως έχουν και χαρακτήρα. Αυτά λοιπόν, μπείτε να δείτε το βίντεο, να γελάσετε κι εσείς. Τι να κάνουμε, όποιος θα φτιάχνει αυτά τα ρομπότ, πιστεύω σε λίγα χρόνια θα έχουμε και ο καθένας μας από ένα ρομπότ στο σπίτι να μας κάνει και τις δουλειές εδώ που τα λέμε. Να το προγραμματίζουμε, να μας κάνει τα πιάτα, τα ρούχα, τα πλυντήρια, όλα αυτά τα βαρετά. Smash Mouth ακούμε, I'm a believer. Yeah, yeah. Ένα τραγούδι που πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση. Ένα τραγούδι από το Shrek. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε One Kiss.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμαση λεκάνης.
4: Έντομο απόθηση,
3: αρωματισμός χώρο,
4: απεντόμωση μειοκτονία,
3: προϊόντα και συσκευές χάς,
4: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Στίγμα, η Άλμπα. Τα λέμε ξανά την άλλη εβδομάδα λοιπόν, ξανά την Παρασκευή, ξανά στις 6. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, γεια σας.

0: στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους.

0: μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Στίγμα. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρες. Είμαι η Πασταφλώρα. Μ' ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα. Σε 97,6. Έλα Πασταφλωράκι μου, καλό μήνα να έχεις. Είμαι εδώ με τη συνάδελφα εγώ, με την Άλμπα και τα λέμε και γελάμε στο στούντιο. Καλώς όρισες. Έτσι καλοκαιρινά. Και καλώς σε βρήκα φίλοι και φίλοι.

Και ακούς la naranja madura και onda tropica. Γιατί ξέρεις, σκεφτόμουν τι να παίξω σήμερα και γενικά τις μουσικές μου όλη την εβδομάδα. Και όπως έγραψα και στο post μου στο Instagram και στο Facebook, άφησα τον καιρό να με καθοδηγήσει και επιμένω καλοκαιρινά, μιας και επιμένει καλοκαιρινά και υγρά θα έλεγα αυτός ο καιρός. Και λίγο τροπικά και όχι μόνο λοιπόν. Φυσικά όπως κάθε Παρασκευή έτσι και γελάω γιατί το τι εδώ είναι. Έχω παρέσει το δύο και χαχαχα, κατάλαβες. Φυσικά λοιπόν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά Κοσμόνη με η Φένια Ρουκάνα, άνοιγες παρένθεση, γράφεις Πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις το μήνυμά σου, την καλησπέρα σου, στέλνεις τραγούδι, μια αφιέρωση σε κάποιον, κάποια κάτι. Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, τι θέλεις. Εδώ είμαι εγώ.

ραδιοφωνικό σταθμό. Τους βρήκα, μ' αρέσουν. Αντιμπάλας λοιπόν. Σε έναν λίγο αντισεπτέμβρη θα πω. Δεν θυμάμαι να κάνει τέτοιες ζέστες ξανά Σεπτέμβρη. Αντιθέτως, θυμάμαι πολλές βροχές. Θυμάμαι ψυχρά. Θυμάμαι άλλη πλευρά αυτού του μήνα. Υπομονή σε όσες δουλεύετε στην παραλία, στη ζώνη γενικά. Εμείς που είμαστε μέσα στις γραφιάρες μας με τα κλιματιστικά, δεν έχουμε λόγο και πολύ να μιλάμε.

σου πω λοιπόν για τη σημερινή έτσι, λίστα θεωρητικά. Γιατί ποτέ δεν είναι ακριβώς λίστα, γιατί πάντα αλλάζω τα δεδομένα όταν είμαι στο στούντιο. Αλλά εντάξει, πάνω κάτω ξέρω τι θα παίξει κάθε φορά. Είχα που λες. Αχ, μια πολύ μεγάλη ανάγκη να ρομαντζάρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σαν σου λέω ότι θα πάμε λίγο down tempo αυτή την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Let me roll it. Είναι φυσικά ο Paul McCartney. Φυσικά μέλος του συγκροτήματος Beatles. Άρα σήμερα πάστα φλόρα, ρομάτζα, ηλιοβασιλέματα και καρδούλες. Έτσι.

Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στην Έλενα. Είναι πολύ σεξι κιθάρα, Γιώργο, έχεις δίκιο. Άκου, άκου.

ότι συνήθως με τους πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνες σκέφτομαι τι θα ήθελα να κάνω. Και σκέφτομαι, ας πούμε, ότι με τον Paul McCartney θα ήθελα να πιω μια μπύρα σε μια pub. Έξω βροχή, έτσι καταστροφή, και να πίνουμε μπύρες.

Αχ, πώς θα πω αυτό το τραγούδι. Και ξέρεις τι έγινε με το Wild Horses? Τώρα θα σου πω. Μου έχει κολλήσει το μυαλό από χθες, γιατί κάπου είμαι και το ακούω. Δεν θυμάμαι όμως πού είμαι. Και σηκώνομαι σήμερα και γράφω Wild Horses για να το βάλω μέσα στη λίστα μου. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ που είμαι και σκέφτομαι, μπορεί να το είδα και στον ύπνο μου εντωμεταξύ. Rolling Stones είναι. Το συγκεκριμένο κομμάτι μου θυμίζει πάρα πολύ ένα φίλο θα το πω, που όταν πρώτο ξεκίνησα να κάνω εκπομπές εδώ στο Στίγμα, με άκουγε και ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός και μου το είχε ζητήσει κιόλας.

Λοιπόν, και που λες και αυτή την Παρασκευή και κάθε φυσικά Παρασκευή, πολλά πολλά χρόνια τώρα, το Sunday Wise είναι πλάι μου, πλάι σου, για μια σεζόν που δειλά-δειλά έτσι είναι στην αποχώρησή της, αλλά πανέτοιμη και για τις επόμενες πολλές. Τα απολύτως κατάλληλα άτομα να ζητήσεις τη γνώμη τους. Πόσο μάλλον θέλεις να φτιάξεις μια καταπληκτική ιστοσελίδα. Επιλέγεις λοιπόν Genderwise και επιλέγεις σοφά.

Έλα να σε πω κάπου αλλού τώρα, μιας και είμαστε μεγάλα παιδιά. Αλλά παραμένουμε παιδιά, ε. Αυτό είναι κάτι που θυμάμαι να στο λέω συχνά. Αυτή είναι η Sophie Lies. Και τα λέει ωραία.

γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φυχτεί και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει υλικά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθεί μοναχό. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές και όλο ξεχνάω ότι περιμένω. Να τσουκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γυρίσει.

0: Λοιπόν, να προλάβω να σου πω για το κεδρόδασος.
1: Θα πέσουν τα φύλλα στην κλάστρα από ό,τι φυτέψαμε. Θα έρθω για να ρίξω νους σπόρους, να αφήσουν λούδι.
0: Προημερών να ανακαλύψω αυτό το τρακ. Ακούσα το και θα σου πω.
1: Μα πες μου μονάχα πως θα ρίχνεις φως, να θυμάμαι για πόσα παλέψαμε, πόσα αντέξαν οι πλάτες μας.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma
1: Radio. Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Stigma Radio.
5: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zander Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

σου έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτόν. Γιατί είναι φοβερός κόμικ άρτιστ, εικονογράφος. Λατρεύει τις γάτες και έχει τη το μαρμελάδα κεράσι. Σου έχω μιλήσει για τη μαρμελάδα κεράσι. Που είναι δύο γατιά, ο Κεράσι και η Φουφού. Άντε καλά, θα στα ξαναπώ σε λίγο. Άκουσε το και τα λέμε.

Γενικά η ελληνική ηλεκτρονική σκηνή έχει δείξει τα τελευταία 7-8 χρόνια φοβερά μουσικά οδείγματα. Αυτή είναι η Noodles και είναι Έλληνες με τη Λιγερή Μητροπούλου. Θα σε βρω, λέει. Φυσικά μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου πάντα στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις πάντα, συγγράφεις πας τα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Θέλεις την καλησπέρα σου, ό,τι θέλεις.

Και αυτό είναι το πρώτο λάθος track της εκπομπής αυτής. Γιατί ήθελα να βάλω κάτι άλλο από καπαβίτα. Τελικά μπήκε το κύμα. Καλά, όχι ότι δεν μας αρέσει και το κύμα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σου έλεγα πριν για τα καταπληκτικά κόμιξ του Παν Παν για τη μαρμελάδα κεράσι, ένα. Εντάξει, το αγαπημένο μου βέβαια εμένα είναι ο Καπετάν Μιχάλης, που είναι μια νόβελ διασκευή του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, που προσπαθεί έτσι με λίγο χιούμορ να περιγράψει την ιστορία αυτή. Και γενικά η γάτα εμφανίζεται πάρα πολύ στη μουσική του. Είναι πολύ ευρηματικός καλλιτέχνης και αν τον ακούσεις παράλληλα με καλλιτέχνες της γενιάς του που υποστηρίζουν αυτή την Greektronica που λέμε, την ηλεκτρονική δηλαδή ελληνική σύγχρονη σκηνή, είναι πάρα πολύ ξεχωριστός. Τον έχω ακούσει σε ένα DJ set, δεν τραγουδούσε, έπαιζε μουσική στον Γκάζι σε ένα καταπληκτικό κτίριο πέρυσι το χειμώνα. Ήταν απίστευτος, παιδιά. Όταν λέω απίστευτος, δηλαδή ο τύπος έπαιζε, τι να σου πω τώρα, φαντάσουνε ότι ήμασταν σε ένα κτίριο έτσι με σκάλες, πολύ πολύ βιομηχανικός χώρος, καθαρά βιομηχανικός. Και έπαιζε ηλεκτρονική, έπαιζε, κατάφερε, έβαλε μέχρι και κλασική. Θυμάμαι ότι έβαλε Μπετόβεν. Ή Μπετόβεν ή Σοπέν, δεν είμαι σίγουρη. Φοβερός, φοβερή αντίληψη. Και μάλιστα τον είχα συγχαρεί τότε και μου λέει, ναι ρε Σέλα, κρυώσαμε. Όντως είχε πάρα πολύ κρύο, γιατί σε αυτούς τους χώρους που είναι βιομηχανικοί δεν επιτρέπεται ποτέ να βάλεις θέρμανση. Ή τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρεπόταν, οπότε μου λέει, ωραία ήμασταν, μου λέει, αλλά ξεπαγιάσαμε. Του λέω, όντως και εγώ ήμουνα με το παλτό, ξέρω εγώ, και τα πάμε λίγο πολύ ευχάριστα. Πολύ προσγειωμένος, πολύ φιλικός, όπως πρέπει να είναι ο ταπεινός καλλιτέχνης.

Λατρεμένος Μόμπι, ο οποίος άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων φέτος στην Αθήνα στο Release. Την πάτησα γιατί είχα κλείσει ήδη μια συναυλία εκείνη τη μέρα και πήγα και άκουσα τον Lex στην Πάτρα και πούλησα τον Μόμπι, κατάλαβες, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τον ακούσω ξανά κάποια στιγμή.

Κοίταξε να δεις τι συμβαίνει με αυτό το track. One of these mornings, hey, won't be very long. You will look for me, but I'll be gone. Λοιπόν, παιδιά, να φεύγετε. Εγώ αυτό θα πω σήμερα. Πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπευτικό ραδιοφωνό, που έτσι και αλλιώς είναι. Βέβαια να φεύγεις από εκεί που δεν σε θέλω. Από εκεί που αισθάνεσαι ότι είσαι περιττός, περιττή. Από εκεί που αισθάνεσαι ότι δεν παίρνεις αυτό που θέλεις. Ειδικά όταν σε ταλαιπωρούν πας τα φλουράκι. Δεν είναι πολύ εύκολο, το ξέρω. Αλλά να φεύγουμε με ψηλά το κεφάλι, λέω εγώ, και ας κλαίμε στην πορεία, δεν πειράζει. Είναι ωραίο να μας αγαπούν, να μας φροντίζουν και να το επιλέγουν.

Εντάξει, προφανώς δεν θα βάζα την Αλάιν τώρα. Δεύτερη έτσι βλακιούλα σε ρικανό. Μάτι είναι μάτι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη σπέρα να στείλω στη Μαρία, τη φίλη μου. Θα το ακούσουμε τώρα αυτό μπήκε. Δεν το θέλω, έτσι να ξέρεις.

0: suis assis auprès de son âme.
1: Όχι, δεν θα το ακούσουμε. Εδώ είμαι. Μουσικά. Billy Clark, πολύ αγαπημένη μου καλλιτεχνιδά. Σου έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτή την κοριτσάρα που παίρνει παραδοσιακά κομμάτια, νανουρίσματα. Τώρα αυτό είναι ένα νανούρισμα, ας πούμε, που θα ακούσεις από το δίσκο με τίτλο Έρευος. Έρευος, τι ωραία λέξη. Νάνιμ είναι ένα νανούρισμα. Γενικά όπου ακούω

Τώρα θα σου πω σε λίγο έτσι μερικές δηλώσεις που κάνεις μέσα στην συνέντευξή της, πολύ ενδιαφέρουσες. Σε αφήνω να τα ακούσεις και θα σου πω σε δύο λεπτά.

τη μία κοριτσάρα στην άλλη σε πάω. Αυτή είναι η πολύ αγαπημένη μου Σοφία Κουρτέσης. Σίτε πόρτας μπονίτο. Η Μπίλη που λέει Σικάρκ. Μας λέει για τον τίτλο, για το δίσκο Έρευος, που Έρευος είναι ο δίσκος από το κομμάτι που άκουσες πριν. Από τότε λέει μέχρι και την κυκλοφορία δεν κοιμήθηκε ούτε ένα βράδυ ήσυχη.

alternative φασίστικη. Και εγώ δεν είμαι αυτό. Εντάξει, αν ακούς τους δίσκους της Billie, μόνο φασίστικο και pop δεν είναι. Το party, εντάξει, είχε στοιχεία τέτοια, αλλά αυτό δεν καθορίζει ένα καλλιτέχνη. Επίσης, ένας καλλιτέχνης μπορεί να είναι και pop και rock και ό,τι θέλει, ξέρω εγώ. Ένα track μπορεί να είναι καθαρά pop και ο δίσκος να είναι εντελώς, ξέρω εγώ, pop. Εντελώς, ναι, pop ή ό,τι να είναι. Έχουμε και αυτή την αιμονή με τις ταυτότητες και τις κατηγορίες της μουσικής που εγώ τις απεχθάνομαι προσωπικά. Λοιπόν, κοντοζυγόν 9. Δεν το κατάλαβα, ειλικρινά τώρα. Πάω στα φλωρακή και αυτό το ημίωρο ήταν και είναι το Zone The Wise, πλάι μου, πλάι σου. Πολλά πολλά χρόνια τώρα στο χώρο της διαφήμισης, του marketing. Και από καλή μουσική ξέρουν τα παιδιά εκεί. Και πάντα πρόθυμα να εξυπηρετήσουν. Ναι, ναι, έχεις παραζητήσει τη βοήθεια. Τη βοήθειά τους. Άρα, ένα sum up. Πολύ πολύ σύντομη διακοπή για διαφήμιση. Είμαι η Πάστα Φλώρα. Μαζί σου μέχρι και τις 10.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε.

0: άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Stigma Radio.
2: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zander Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Τρίτο ημίωρο είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή μαζί σου 8 με 10. Πάντα στο στίγμα στους 97,6. Καλώς όρισες.

0: Everybody see you lie. Everybody see you lie.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η Άννα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Σου έχω μιλήσει πολύ φως γι' αυτή. Και εδώ ακούς το TNT.

Εντάξει, αυτή είναι η πολύ πολύ αγαπημένη μου Νόγκα, Νόγκα Έρες. Τυχαία την είχα ανακαλύψει στο Instagram που είχε ανεβάσει ένα κλιπ από το τραγούδι Views. Και επειδή όπως πολλάκι σου έχω πει αγαπάω πάρα πολύ τα κλιπς, γιατί είμαι λίγο old school σε αυτά, την έψαξα και εντάξει είναι πάρα πολύ

Η μουσική είναι ο πιο ακριβής και άμεσος τρόπος επικοινωνίας που διαθέτω. Ναι. Αν σε πάρα πολύ συχνά γλιτώνεις από κουβέντες, θέλεις και ένα τραγούδι και λες τον άλλον στην άλλη, για άκουσε. Μιλάνε παιδί μου τα τραγούδια. Εντάξει, εκτός αν ο άλλος δεν εννογάει. Αλλά συνήθως εντάξει. Θέλει πολύ σκέψη, παιδιά, να παρατηρείτε τα τραγούδια που σας θέλουμε. Δεν είναι ποτέ.

Μινόγκα. Πιστεύω, λέει, ότι η μουσική είναι μια μορφή τέχνης που λειτουργεί ως ενέργεια. Αυτή είναι η ομορφιά της. Επειδή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αλλάζει μορφή ανάλογα με το δοχείο μέσα στο οποίο τοποθετείται. Είναι σαν το νερό, σαν τα κύματα. Τι ωραία!

ότι οι άνθρωποι ακούνε τη μουσική διαφορετικά σε κάθε μέρος και πρέπει να χαιρόμαστε που συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω με ποιον ακριβώς τρόπο θα ακούσουν τη μουσική μου οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ελπίζω όμως να έχει ένα βαθύτερο υποκείμενο στοιχείο που κρατά τους ανθρώπους προσιλωμένους και συνδεδεμένους.

eyes, I killed. Nothing personal. I want to be free.

Και φυσικά ξέρεις ότι πριν ένα μήνα περίπου, νομίζω, θυμάμαι αν είχα εκπομπή τότε ή αν έλειπα. Νομίζω όμως ότι έχω βάλει τράχη και το έχω αναφέρει, ότι πεθαίνει σε ηλικία 50 ετών ο Γάλλος DJ και μουσικός παραγωγός Καβίνσκι. Ο κατά κόσμο Βενσάν Μπελορζέ. Αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το

Τώρα θα σου εξηγήσω αμέσως τι ακούς. Χθες, 3 Σεπτέμβρη, σαν χθες, φεύγει από αυτόν τον κόσμο ο Θάνος Ανεστόπουλος. Και αν δεν σου λέει κάτι αυτό το όνομα, μπορεί να σου λέει κάτι το συγκρότημα Διάφανα Κρίνα. Εμένα αυτό το συγκρότημα με συγκινεί πολύ, πέραν της μελωδικότητας, μουσικότητας και αυτής της ροκ θλίψης που έχει. Γιατί ήμουν φοιτήτρια τότε που τους πρώτα άκουσα και θυμάμαι αυτή την πολύ αγαπημένη μου φίλη που μαζί ανακαλύψαμε τα Διάφανα Κρίνα και τους Hat Trick τότε. Αυτή τους ήξερε και εγώ ήμουν τυχερή που είχα φίλους που με έμαθαν να ακούω καλή μουσική. Ό,τι απέμεινε από την ευτυχία, El Hombre Solo.

0: και κάποιος του ρίξε νερό από το μπαλκόνι.
1: Θάνος Αναστόπουλος που έλεγε ότι επειδή τρέπεται ο κόσμος να δηλώσει ρομαντικός, πάντα ο ρομαντισμός θα είναι μια πράξη επαναστατική. Καλά σήμερα για να είναι επαναστατικό να δηλώνεις ρομαντικός και να μην ακούσεις αυτά τα ίου γύρω σου.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma
1: Radio. Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Stigma Radio.
11: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Τέταρτο τελευταίο ημίωρο. Είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή μαζί σου 8 με 10 πάντα στο στίγμα. Γλυκά έτσι αποχαιρετάμε τη βδομάδα και ανοίγουμε την πόρτα στο Σάββατο, Σαββατοκύριακο. Έλα να σβήσουμε λοιπόν μαζί έτσι γλυκά. Κοκορόκο. Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό.

Φυσικά μπορείς πάντα να επικοινωνήσεις μαζί μου αν θέλεις. Στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις πάστα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Θέλεις την καλησπέρα σου, ζητάς το τραγούδι σου, είμαι εδώ.

Κάτσε, εγώ δηλαδή νιώθω ότι είναι σαν να μας λέει ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Σβήνει κάπως έτσι, ισχύει. Και εγώ θέλω να το πιστεύω αυτό, να ξέρεις. Τέλος πάντων, θα πάνε τα πράγματα όπως είναι να πάνε. Και εμείς θα πορευτούμε αναλόγως.

Το πόσο είχα κολλήσει με αυτό το τραγούδι, το κυκλοφόρησε. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Αυτό είναι φυσικά το Jungle. Βέβαια είναι live bedroom recording που ακούς από τα Σουλτάνα. Φοβερή κιθάρα, φοβερό beat, φοβερή μελωδία.

τώρα που κοντοζυγώνει 10. Εγώ σιγά σιγά πρέπει να σε αφήσω. Για τις προηγούμενες 2 ώρες ήμουν και είμαι η Πασταφλώρα. Με ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο Στίγμα στους 97,6. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την αλληλεπίδραση. Εύχομαι αυτός ο μοίρας να είναι λίγο πιο δροσέρος και πιο ανάλαφρος. Μέχρι και την επόμενη Παρασκευή λοιπόν, στέλνω πολύ μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή σου νύχτα.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στίγμα.

the greater champion of justice.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Τίνσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύψουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε